ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τόσο φευγάτο. Πρόστιχο κορμί έπιασε σπάτο. Μάτια φυλαχτά που σας κρεμάω.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα σημαίνια μετάλλια στην ομάδα της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπαίου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τελετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε σήμερα έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημού.

0: Ότι 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας συνεχίζουν να εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στη Σιρίκ, στο Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Ταμπρίζ, στη Μπαντάρ Μασάρ και στην Μπαντάρ Ιμάμι Χομεϊνί. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα ότι αντιμετώπισε επίθεση Ιρανικών ντρόουν. Σιρήνες συναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν κάλεσε τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε εντονή διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες Ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04 σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 90,1 δολάρια το βαρέλι και κινείται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο μετά και το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 1,71% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης μαγκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αυτό ήταν ο καφετζής. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. 30 βαθμούς Κελσίου πρωί-πρωί, 30 και κάτι. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση περπατάμε. Μέχρι και την Τετάρτη το απόγευμα που θα το τουμπάρει το σύστημα και ενδεχομένως λέει να έχει και. Καλά, μας τα έλεγε την Παρασκευή η κυρία Σούζη. Θα μας τα πει και σήμερα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Ότι θα έχουμε μετά καταιγίδες και λοιπά, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, αλλά μέχρι τότε θα κάνουμε υπομονή. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Λοιπόν, βέβαια, εχθές επειδή μας ζαλίσαν τον έρωτα από το πρωί, γενικά με τις υψηλές θερμοκρασίες και λοιπά. Εντάξει, είχε, έκανε ζέστη, δεν μπορώ να πω, αλλά όχι αυτά τα τραγικά που άκουγα. Και κάψονες και αυτό και εκείνο. Καθίστε καλά, παιδιά. Οι άλλοι έχουν καεί εδώ και 15 με ένα μήνα. Ένα μήνα καίγονται στο Παρίσι και στο. Πώς το. Και στην Ισπανία που πήρε και το Μουντιάλ Ισπανία. Άσχετο το ένα μετάλλο. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο. Κλάμα ο. Ο Μέση, λογικό, εντάξει. Λοιπόν, έβλεπα τα στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ καλύτερα, τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, 5 τρόπαια έχει η Βραζιλία. Μπραζίλ 58-62, 70-94 και 2002, πριν από 24 χρόνια. 4 έχει η Γερμανία. Wunderbar. National Mannschaft. Ωραία. Μην γελάς ρε. 1954, 74, 90 και 2014. 4 επίσης και η Ιταλία. Ιταλία, δύναμη Ιταλία. 34, καλά. Αμνημονεύτων, 38, 82 και 2006. 3 η Αργεντινή, 78, 86 και 22. 2 η Γαλλία και η Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι εντάξει, είναι το 30 και το 50. 2 η Ισπανία, το 10 και το 26. Και 1 η Αγγλία, το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τους λάτρεις των δεδομένων αυτών των στοιχείων, τα οποία έχουν τη δική τους σημασία, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, γιατί μιλάμε για Μουντιάλ, Τι κράξιμο έφαγε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να ξέρετε ότι εγώ δεν τα είδα, τίποτα δεν είδα. Είδα, ας πούμε, έμαθα γιατί σηκώθηκα πάλι από τη 1:30, γιατί εμείς τα παππούδια ξυπνάμε νωρίς και λοιπά. Μη γελάς, Γιωργάκη. Λοιπόν, ήρθα εδώ λοιπόν πρωί-πρωί, οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι απίκο. 4 και 5 μοντάρανε εν ώψη των πρωινών εκπομπών και λοιπά. Και τι μου λέει, δέσε, μου λέει τραγουδιστάρες, μου λέει και λοιπά. Και μου δείξα κάτι κορμάρες εκεί που χορεύανε. Πόσο κράτησε, λέει, το ενδιάμεσο, μου λέει μισή ώρα. Τι το κάναμε American Bar το ζήτημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και είδα και τον γκολ στην παράταση, 0-0 ο κανονικός αγώνας. Με ένα παίχτη λιγότερο η Αργεντίνη. Είχε και ένταση στο τέλος, κατάλαβα. Με κάποια πλάνα σας λέω που μου δείξαν εδώ τα παιδιά της τηλεόρασης. Αυτά ήταν τα ζητήματα και ο πρόεδρος δεν πέρασε εύκολα. Ο πρόεδρος κάποια στιγμή βγάλανε αρκετά κάτι φωτογραφίες. Γιατί υπάρχουν και οι πικρόχολοι επαγγελματίες, φωτορεπόρτερ. Χειραψία με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Πώς το θέλει η μοίρα, να δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ισπανική ομάδα. Χειραψίες και συγχαρητήρια, παιδιά και λοιπά. Και πριν πόσο καιρό στην Τουρκία τους έβριζε. Γιατί δεν μας βοηθήσανε, δεν μας κάμπεις. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο ψάλτη. Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου, άμα θέλει η μοίρα να οριοθετήσει τα πράγματα διαφορετικά, και ξαναλέω, και οι χαιρετούρες, η χειραψία στους επίσημους μεταξύ του πρωθυπουργού της Ισπανίας και του Αμερικανού πρόεδρου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και ο βασιλιάς εκεί. Αλλά ο βασιλιάς, εντάξει, τώρα δεν έχει να κάνει και τίποτα. Τι με ροκάματα, τι είχε να κάνει και ο βασιλιάς. Πήγε να δει τον αγώνα με το προεδρικό, το βασιλικό αεροσκάφος. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα τη ζέστη, γιατί εντάξει με το Μουντιάλ. Βέβαια, υποψιάζομαι ότι χθες η τηλεθέαση θα ήταν στον ουρανό. Ακόμα και στην παράταση. Γιατί στην παράταση φτάσαμε, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Λοιπόν. Για ακούστε μια μισό λεπτό, γιατί έχω στοιχεία για τη χθεσινή ημέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες και λοιπά. Έχουν ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, η υψηλότερη θερμοκρασία χθες που ήταν στην Κόνιτσα. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η Κόνιτσα ψηλά. Σχεδόν ακούμπησε 40, 39 και 8. Ούτε καν 40. Αμέσως μετά Ρίζα Κορινθίας. Γιωργάκη να αλλάξει σπίτι. 39 και 7. 39 και 6 στο Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. 39 και 5 στον Άσο Κορινθίας. Τι γίνεται στην Κορινθία? Στη ΦΥΒΑΠ, κλασικό σημείο, ζέστης 39 και 2. Αυτές ήταν οι 5 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες, αυτό είναι το ενδιαφέρον, στο Γκόρονα της Νάξου 29 και 3, ως και στη Νέα Μηχανιώνα ίδια θερμοκρασία. Δηλαδή είχαν μια διαφορά οι δύο πρώτες πόλεις από την πιο ζεστή, παραπάνω από 10 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα, στα Πατήσια υψηλότερη θερμοκρασία 38 και 1, στα Γιάννενα με δύο παπούτσια πάνινα 37 και 8, Λάρσα και Χαλκίδα 37 και 7, η Θεσσαλονίκη στο Φίνικα 36 και 7, ίδια θερμοκρασία και στον Πειραιά, στον Κορυδαλό, Βόλος και Χανιά 35 και κάτι, στην Πάτρα 34 και 9 και στο Ηράκλειο 33 και 4. Για να δείτε τη διαφορά των θερμοκρασιών, γι' αυτό τα έλεγα τα στοιχεία αυτά, όχι για τίποτα παραπάνω, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες τα κάνουμε υπομονή, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, να σας πω την αλήθεια. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. 41 σε κάποιες περιοχές για την περίοδο, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα έρχεται η ώρα που θα αλλάξουν τα πράγματα. Μπαίνουν, λέει, και άνεμοι, πέφτει και η θερμοκρασία, έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, ξυπνάω το πρωί, ψέματα, εντάξει, τώρα την ώρα πόρθα τέλος πάντων, και έχω ένα φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φανατικός στα στοιχεία, κάθε είδους στοιχεία, δεν έχει σημασία, ποδοσφαιρικά, πολιτικά, δεν έχει σημασία, και μου στέλνει το εξής. 6 παίκτες, μου λέει, έχουν συμμετάσχει σε 3 τελικούς παγκοσμίων κυπέλου, Μουντιάλ δηλαδή. Ο Πελέ, ο Λιτμπάρσκι στη Γερμανία, ο Μάθους, Μάθους, ο Καφού ο Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο Βραζιλιάνος και ο Μέση. Μόνο 2 από αυτούς έπαιξαν σε όλους τους αγώνες, ο Καφού και ο Μέση, και μόνο 1 ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες, ο Μέση. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Λιονέλ Μέση ολοκληρώνει τον κύκλο του, μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι αυτή, και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στα 39 νομίζω ότι είναι και μεγάλη επιτυχία να παραμείνεις. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, του προφήτη Ηλία, όρετα, πώς το λένε, τα εκκλησάκια τα οποία είναι στα απάτητα σημεία, θεωρητικά γιορτάζουν όλα. Σύμφωνα με το Αγιολόγιο Ορτολόγιο, είναι ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης, ο οποίος φορούσε, λέει, μιλωτή, παρακαλώ πολύ. Η μιλωτή, λέει, είναι δέρμα προβάτου, προβιά. Έλαβε, λέει, την προσωνυμία Ζηλωτής. Άσκησε έλεγχο, λέει, σε έναν ασεβή βασιλέα, τον Αχαάβ και τη γυναίκα του, η Εζάβελ, προαναγγέλλοντας τριετή ανομβρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ύστερα, λέει, αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα, όπου τρεφόταν, λέει, με τροφή που του προσκόμιζαν κοράκια, διαβάζω. Πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι στα σαρευτά μιας φτωχής χείρας που τον φιλοξένησε και ανέστησε με την προσευχή το πεθαμένο παιδί της. Μετά τη λήξη της ανομβρίας, κάλεσε στο όρος Κάρμιλο τον βασιλιά και τους ιερείς και τους καταντρόπιασε, κατεβάζοντας με την προσευχή του φωτιά από τον ουρανό. Προανήγγειλε τον θάνατο, λέει, του βασιλιά και την καταστροφή του οίκου του. Έκρισε διάδοχο δικό του τον Ελισαίο, διέσχισε τον Ιορδάνη, χωρίζοντας τα νερά στα δύο με τη μιλωτή του. Ενώ συνομιλούσε, λέει, με τον Ελισαίο, αρπάχτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλήφθηκε ως εις ουρανών, όπου τον μετέθεσε ζωντανό, λέει, ο Θεός. Κυρίες και κύριοι, αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα, σε όλους τους Ηλίες που γιορτάζετε. Να είστε καλά, να χαίρεστε μικρούς και μεγάλους, και όλα να πάνε κατευχήν. Λοιπόν, πρωί-πρωί κίνηση στην παραλία, να ξέρετε, ενώ στο λιμάνι. Αναμενόμενο, παιδιά. Αναμενόμενο, εντάξει. Όσο πάει και περνάει, να ξέρετε, και περισσότερη κίνηση στο λιμάνι για τα πρωινά πλοία τα οποία φεύγουν. Διότι τα έχουμε ξαναπεί, είμαστε πλέον στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και με τη ζέστη, ένα παραπάνω για τα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο. Αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε, μαθαίνω ότι θα βγουν δύο δημοσκοπήσεις και οι δύο θα έχουν στοιχεία και για την ακρίβεια και για την ανησυχία του κόσμου. Θα μου πεις, αυτό προτάσεις ψάλτη πρωί-πρωί? Ναι, παιδιά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό. Νομίζω ότι θα είναι και ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και την κυβέρνηση και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί τώρα γίνονται οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις εν όψη της ΔΕΘ. Όπου θυμίζω, φιλοξενούμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσχετο θα μου πεις, αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Να θυμίσω επίσης ότι σήμερα αναλαμβάνει ένας νέος Βρετανός πρωθυπουργός, ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι, λέει, ο 7ος πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια στη Βρετανία. Ψάχνουμε στην Ευρώπη να βρούμε ηγέτες, το ξέρετε αυτό, έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο. Εν τω μεταξύ, λέει, ο συγκεκριμένος, ο οποίος, λέει, μιλάει για... γιατί κάνει κύκλους στη ζωή, όπως καταλαβαίνετε, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει και τα οικονομικά ζητήματα που είναι ανοιχτά στο Ηνωμένο Βασίλειο, μιλάει για κρατικοποιήσεις, ε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς εδώ, η αλήθεια είναι. Και ο ίδιος έχει υποστηρίξει, λέει, επανειλημμένα στο παρελθόν τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα χωρίς όρους και ανταλλάγματα, διάβαζα το Σάββατο. Θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα ψάλτη που τον απασχολεί τον? Προφανώς όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι μια παράμετρος για την οποία εμείς έχουμε και έναν ιδιαίτερο καημό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν είναι? Σωστό και αυτό. Στέλνω τις καλημέρες μου σε όλους τους πρωινούς που ξεκινήσαμε παρέα και την εβδομάδα αυτή. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε παρέα 6 με 8. Θα είναι η τελευταία εβδομάδα που θα κάνουμε 6 με 8, γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, αλλά το αλλάζουμε το τροπάριο. Βέβαια, αλλάζουμε. Πάμε λίγο αργότερα, γιατί η άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μας οδηγεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στον Αύγουστο, παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι παχές οι μύγες. Αμέ, τι νομίζετε? Αλλά αφήστε αυτά, θα τα πούμε προς τα τέλη της εβδομάδας. Σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, για να δούμε τι θα υποθεί εκεί από τον Πρωθυπουργό. Επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο, καταρχήν αυτή τη εβδομάδα, έχουμε δύο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το ένα είναι η επέτειος, η μοιραία μέρα για το μάτι, 8 χρόνια μετά. Το δεύτερο γεγονός που έχει σημασία για την εβδομάδα αυτή είναι η ιστορία της αποκατάστασης της δημοκρατίας, μάλιστα, το 1974. Ναι. Και διάβαζα χθες ότι συνολικά, λέει, οι καλεσμένοι φέτος, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα περάσουν από την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, θα ακουμπήσουν σχεδόν τα 1.700 άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, και τις 9 εσένα ψάλλει, σωστά, σε έχουν καλέσει? Όχι. Ανάμεσά τους, λέει, 61 μέλη της κυβέρνησης, θα είναι, λέει, και οι σύζυγοι, λέει, για φέτος ξαναμπαίνουν πάλι, το γνωστό αναζεύγη θα είναι. Τα είχαμε κόψει αυτά παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα σου πω, γιατί εσύ το μυαλό σου μέσα στο φαγητό, ναι, άρε, περίμενε, μην βιάζεις. 61 μέλη της κυβέρνησης, 8 πρώην πρωθυπουργοί, δόξα τω μεγάλο δύναμο, 2 πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας,
1: ωραία,
0: 4 πρώην πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας Επίτροπος, ευρωβουλευτές και οι βουλευτές. 297 οι βουλευτές, θυμίζω, δεν είναι 300. Κρασάκι, κατά κύριο λόγο, κόβονται τα ποτά, λέει, όχι πολλά-πολλά, γιατί κάνει και ζέστες, δεν είμαστε για αυτά. Και finger food. Βέβαια. Κρύα με ζεδάκια, λέει. Μετά ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία από το 1974 και δόθε? Θα μου πεις, έχει νόημα, ψάλτη, γιατί είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μήπως, τέλος πάντων, τώρα περάσαμε και την κρίση, περάσαμε πολλά και διάφορα γύρω από το ποτάμι που κύλησε από το 1974 και δόθε. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τι λέτε κι εσείς? Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως αλλιώς, κάποια στιγμή γίνανε κάποια ανοίγματα, Μπήκαν και άλλοι άνθρωποι μέσα και με την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει τότε, θυμάμαι, και ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος δεν, για να μειώσει τον κόσμο τον οποίος περνούσε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, μείωσε. Τι έγινε, παιδιά? Συναχωθήκαμε ξαφνικά. Γυρατιά είναι, τι είναι? Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε και αυτό το σύντημα αυτή τη βδομάδα. Αποκατάσταση, ξαναλέω, της δημοκρατίας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα για την διαδρομή σου την πρωινή. Πότε περιστάδια, Δημήτρη? Βίβα Ισπάνια, λέει ο Δημήτρης. 30 βαθμοί, τι, 30 βαθμοί και βάλε. Εδώ σε εμάς, παιδιά, 4 και 10 είχε σχεδόν 31 βαθμούς Κελσίου νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνει τη μέρα, ή αυτό το πράγμα το οποίο δεν αφήνει τον οργανισμό σε ένα σπίτι που καίγεται, να ηρεμήσει. Καλημέρα, γειτόνισσα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, βεβαίως και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Κώστα. Γεια σου, Ηλία, χρόνια πολλά. Ο Ηλίας από το Ήλιο στην παρέα μας. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Υγεία, να χαίρεσαι μικρούς και μεγάλους. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Τάκη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Έχω μια ένσταση, λέει, δεν είμαστε παππούδια. Πόσο μάλλον εγώ, λέει, που είμαι 67 και δεν έχω ακόμα εγγόνια. Καλά, και εγώ εγγόνια δεν έχω, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε, να ξέρεις, Τάκη. Εν τω μεταξύ, να σου πω, το λέω και το ξαναλέω. Για να το πιστέψω κιόλας, δεν είναι μόνο αυτό. Διότι. Άμα κουμπάς τα 60, έχω ότι πιο ευχάριστο. Μεταξύ μας. Το μπορώ να το πιστέψει κάθε μέρα που το κοιτάω τον εαυτό μου. Μαύρα, μεσάνυχτα, μαύρα χάλια κλπ. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Μου λέει ο Αβραάμ, μου έχει στείλει στοιχεία των υψηλότερων καταγεγραμμένων θερμοκρασιών στην Ευρώπη από το 50 μέχρι το 2025. Η πιο ψηλή θερμοκρασία, βλέπω, που μου έχει στείλει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη είναι 50,5 στην Τουρκία, στο Σιλόπι. Μετά στη Σικελία. Σικελία, μου το έχουν πει, παιδιά, ότι η Σικελία το καλοκαίρι είναι αβίωτη περιοχή. 48 και 8. Στην τρίτη θέση η Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, η Ελευσίνα, το 77, Ιούλιος του 77, όπου τα θερμόμετρα ακούμπησαν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε εκεί, Αβραάμ, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα φτιάχνεται, ρε παιδί μου, γενικά δεν φτιάχνεται. Και υψηλές θερμοκρασίες, και υψηλές θερμοκρασίες, εντάξει, τα κάνει, καλοκαίρι είναι. Και μάλιστα 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Για φέτος μην το πούμε ούτε του παπά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Όταν θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο για τι γίνεται με τα πετρέλαια, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς. Νομίζω, με βάση την είδηση που ακούσατε νωρίτερα, ότι είχαμε ένα περιστατικό 8 ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικά του Κουμζάρ στο Ομάν, ότι ένα πλοίο έχει πιάσει φωτιά, δεν έχει επαληθευτεί τα αίτια για το περιστατικό αυτό. Βλέποντας τα στοιχεία των πλοίων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή, το πλοίο το συγκεκριμένο, ή τουλάχιστον ένα πλοίο το οποίο βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ελληνικών συμφερόντων, με σημαία Μάλτας και με το όνομα Κάβο Μαλέας. Είναι ένα τάνκερ το οποίο βρίσκεται κοντά στο δρομολόγιο που έχει βάλει το Ομάν, κάτι για το οποίο φωνάζει μονίμως από τη δική του πλευρά, φωνάζει. Δεν θέλει να χρησιμοποιείται το δρομολόγιο αυτό από τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, και συνεχίζω να λέω ότι από την περασμένη Πέμπτη είναι σχεδόν ακινητοποιημένο σε κεντρικό σημείο κοντά στα σύνορα της Τεχεράνης, κοντά στα θαλάσσια σύνορα, στο θαλάσσιο δρομολόγιο, 2 αμερικανικά πλοία, τα οποία σε πραγματικό χρόνο μας δείχνουν το σημείο στο οποίο βρίσκονται. Και αυτά, βεβαίως, κανείς δεν τα ακουμπάει, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, και πολύ περισσότερο είναι Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα. Μετά θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τραβάνε την ανηφόρα, και θα δούμε και τι σημαίνει αυτό για τα καύσιμα στη χώρα μας. Θυμίζω, παρά τις προσπάθειες για την μείωση των τιμών, και ισχυρές πτωτικές τάσεις βλέπω αυτή την ώρα που μιλάμε στην Ιαπωνία. Ο γενικός δείκτης εκεί χάνει 4%, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα αργότερα, 18:30 ακριβώς, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ. Δείτε αναλυτικά τους χώρους στο sky.gr. Σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του Ήπιου καύσωνα θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες, όπως επισημαίνει, ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Ξέρω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τσακαρό Δευτέρα. Σήμερα θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει η Δευτέρα. Όσοι είναι βεβαίως στις διακοπές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι δεν υπάρχει. Ή αυτοί που φεύγουν σήμερα για διακοπές. Είναι στο Εμπαρόδο, στη γειτονιά μου και το είδα και σε αρκετές περιοχές που πέραξα πρωί-πρωί. Λοιπόν, αρκετές θέσεις στάθμευσης που σημαίνει ότι ένα κομμάτι ήδη βρίσκεται εκτός. Και καλά κάνει εδώ που τα λέμε. Και γεμίζουν κάποιες μπαταρίες. Αλλά βλέπω την κίνηση πρωί-πρωί, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, γιατί είναι πρωί-πρωί. Ακόμα δεν έχει μια δικαιολογία το σύστημα. Λοιπόν, διότι φεύγουν κάποιοι, αλλά αυτοί που μένουν πίσω συνεχίζουν και γεμίζουν τους δρόμους. Τέλος πάντων, να σας πω, μέχρι την Παρασκευή, σήμερα. Ωραίο το είπαμε. Την Παρασκευή μας έρχεται, καλά το είπα. Λοιπόν, τελειώνει και η παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είναι περίπου 400.000, λέει, αυτές οι οποίες υπολείπονται. Τα στοιχεία πάντως της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων λέει ότι έχουν υποβληθεί σχεδόν 6,5 εκατομμύρια ε1. Ο αριθμός των δικαιούχων για επιστροφές και συμψηφισμούς, σας λέω τώρα χοντρικά έτσι, 2.300. Και το συνολικό ποσό είναι 520 εκατομμύρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτοί που είναι να πληρώσετε κάτι, ας μην πληρώνετε ένφια, δεν θα πάρετε επιστροφή, αλλά θα πάει να πέσει το ποσό αυτό για να συμψηφιστεί με το υπόλοιπο του ένφια, έτσι. Αν δεν έχετε, τα παίρνετε, το έχουμε πει αυτό, φέτος πιο γρήγορα. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ξαναλέω, μέχρι την Παρασκευή αυτή, 24 του μηνός, είναι η τελική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Και την άλλη Παρασκευή, αν να πληρώσετε, θα πρέπει να πληρώσετε είτε την πρώτη δόση, είτε FAPAX, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, με τη σχετική έκπτωση ανάλογα του πότε υποβάλλατε τη φορολογική δήλωση. Οι πρώτοι-πρώτη έχουν 4%, 3 και 2 οι επόμενες φουρνιές. Οκ. Πώς να τα πούμε και αυτά, τυπικά είναι ως διαδικασία. Κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί τα έχω σημειώσει. Την ξέρετε, είμαι σίγουρος, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές εμείς εδώ οι πρωινοί, για αυτό το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ασπίδες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια ευρωπαϊκή διαδικασία, μια ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση σωστότερα, στην οποία την περίοδο αυτή η χώρα συμμετέχει με τη φρεγάτα Ψαρά. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω όμως, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα, άκουσα και τον Αμερικανό πρόεδρο, ξέρετε τώρα που είχε πει, τέλος πάντων, όταν έγινε σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι οι Ευρωπαίοι δεν συνδράμουν κλπ. Οι Ασπίδες λοιπόν έχουν μια γεωγραφική ζώνη ευθύνης που εκτείνεται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν μέχρι την Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό κόλπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μια αχανή έκταση που ουσιαστικά αστυνομεύει καθημερινά. Πήγε, λέει, προσφάτως εκεί και η Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάλλας, και είπε ότι σε διάστημα 29 μηνών η Ευρωπαϊκή Δύναμη προσέφερε προστασία σε περισσότερα από 670 εμπορικά πλοία και διέσωσε 128 ναυτικούς. Βέβαια, το ζήτημα, μην το πείτε παρά έξω, μεταξύ μας είναι αυτό που σας λέω, δύο χώρες ουσιαστικά συνδράμουν, παιδιά. Ελλάδα και Ιταλία. Όλες οι υπόλοιπες συμφωνούν μεν, δεν στέλνουν δε. Σου λέει, πάμε εμείς τώρα μακριά και αλάργα. Και αυτό όμως, ρε παιδί μου, δεν είναι. Έχουν πάει κάποιες δυνάμεις και λοιπά στην αρχή, μετά απτώνησε η διαδικασία. Έχει αναλάβει διοικητής εν πλώτης επιχείρησης ο Έλλην υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης, ο οποίος έχει και τα καθήκοντα, τα επιτελικά της συγκεκριμένης επιχείρησης των Ασπίδων. Έτσι, την προηγούμενη μέρα, λέει, που πήγε η κυρία Κάλλας, είχε αναλάβει, λέει, επίσημα καθήκοντα από τον Ιταλό που ήταν μέχρι τότε επικεφαλής. Σύμφωνα, λέει, με τους σχεδιασμούς των Βρυξελών, ο ρόλος, λέει, των Ασπίδων στο Ορμούζ μετά την ειρήνευση. Θα μου πεις πότε θα γίνει η ειρήνευση. Ψάλτε αυτό ένα νούπα παραγγέλιο. Θα είναι, λέει, πολυεπίπεδος. Θα είναι εκαθάριση από νάρκες, ούτως ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της ναυσιπλοείας στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα περιλαμβάνει, λέει, στενή συνοδεία εμπορικών πλοίων και στενή συνεργασία με διεθνείς συμμάχους υπό μια ευρύτερη γαλλο-βρετανική καθοδήγηση που προϋπάρχει, λέει, στην περιοχή. Βέβαια, απαιτείται, λέει, πολιτική απόφαση ομόφωνη μεταξύ των 27 κλπ. Με λίγα λόγια, μην το πείτε παρά έξω μεταξύ μας, παιδιά. Υποψιάζομαι ότι το φίδι θα το βγάλει πάλι η Ελλάδα, άιντε και η Ιταλία. Ξαναλέω, Ευρώπη, φτώ, να συνδράμουμε, ναι, αλλά τελικά από τα λόγια στην πράξη απέχει παρασάγκας αυτή η ιστορία. Όταν λέμε παρασάγκας, παρασάγκας. Καλημέρα, Μιχάλη. Τι μου γράφεις εδώ, για κάτσε να δω. Για κάτσε, ναι, Μιχάλη, γιατί μου τα λες ωραία, όντως. Λοιπόν, για περίμενε, περίμενε. Σαν σήμερα, λοιπόν, μου λέει ο Μιχάλης, όντως γεννήθηκε Αλίκη Βουγιουκλάκη σαν σήμερα. Και ο Χαρίλαος Φλωράκης όμως γεννήθηκε σαν σήμερα. Και ο Κάρλος Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα. Τι λες, ρε. Και ο Ζακ Ντελόρ γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Το πακέτο.
0: Τι πες?
1: Το πακέτο.
0: Το πακέτο Ντελόρ, μπράβο, ναι, ναι. Το μυαλό σου το χρήμα και σε ένα λαμόγιο. Σε ξέρω, σε ξέρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, λέει, σαν σήμερα υπογράφεται, λέει, η συνθήκη του Μοντρέ το 1936. Με την οποία παρέχεται, λέει, η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και το Βόσπορο σε αντιστάθμισμα, λέει, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Σαν σήμερα είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ατίλα. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Παιδιά, το θυμάμαι αυτό. Είναι από αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις γιατί. Θυμάμαι καλοκαίρι. Είμαι στη... Πόσο είμαι τώρα, το πρώτο 74 είμαι, 7 χρονών. Είμαστε στην αυλή του σπιτιού μας, η μάνα μου συγχωρεμένη μαθαίνει την είδη στο ραδιόφωνο και αρχίζει να κλαίει. Εγώ, εντωμεταξύ, ο μικρότερος της οικογένειας, όπως καταλαβαίνετε, δίπλα στη μάνα. Λοιπόν, τι έγινε, ρε μάνα, λέω, γιατί κλαίς? Και μου λέει, γιατί θα πάρουν, λέει, παιδιά φαντάρος, και ήταν και ο ξάδερφός μου. Και μάλιστα πήγα στη... γιατί αμέσως ανακοινώθηκε διαδικασία να πάνε επιστράτευση, ακριβώς. Και θυμάμαι εκεί από την πλατεία του χωριού μου στη Ραφίνα ξεκίνησαν φορτηγά γεμάτα παλικάρια να πάνε στα κέντρα όπου έπρεπε να πάνε. Μέσα στο καλοκαίρι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πύρος, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τι κατάπαυση του πύρος, δεν υπήρξε τίποτα εκεί. Το 2007, σαν σήμερα, έρχεται η Φράου Γκίζελα στην Ελλάδα. Καγκελάριος Μέρκελ συναντάει τον τόντο πρωθυπουργό, τον Κώστα Καλαμαλή, και του λέει: ακούστε, θα τονίσω, λέει, το πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Έχετε, λέει, έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, λέει καγκελάριος. Αυτό, λέει, για μας είναι απλά ένα όνειρο. Δεν πέρασαν δύο χρόνια. Καταλάβατε τώρα, 2007. Ενώ το 2015. Μιας και τα λέμε όλα, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ανοίγουν τα καταστήματα που είχαν κλείσει λόγω των capital controls. Θυμάστε? 60 ευρώ τη μέρα περνάμε. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε. Μάλιστα. Σαν σήμερα, λοιπόν, άνοιξαν. Τέλος το 2016, τότε είχαμε το πραξικόπημα. Εγώ ξαναλέω, ήταν όντως πραξικόπημα, δεν ξέρω, εκεί στην Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 50.000 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου. Δηλαδή, μέσα ουσιαστικά σε 5 μέρες φάγανε 50.000 άτομα. Για καλό και για κακό. Μάλιστα, αυτά τα ωραία, τα ολιγοπερίεργα και πρωτότυπα στη γειτονική χώρα του Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα. Θυμίζω, αύριο Τρίτη ανοίγει η πλατφόρμα, μία ακόμα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αφορμή το νέο νόμο που επιτρέπει στους εκλογείς του εξωτερικού να συμμετέχουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ακόμη και χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε εκλογικό τμήμα ή να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Είναι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην εκλογική διαδικασία. Για πρώτη φορά η επιστολική ψήφος επεκτείνεται και στις εθνικές εκλογές, φιλοδοξώντας να άρει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια συμμετοχής στο απόδημο ελληνισμού. Σας θυμίζω την προηγούμενη φορά ήταν οι ευρωεκλογές που έγινε αυτή η διαδικασία. Ε? Τώρα δεν χρειάζεται ούτε καν να πάνε, γιατί είχαμε και άλλα ευτράπελα που θα έπρεπε να πάνε να δηλώσουν, να πάνε, ξέρω εγώ, από την Αργεντινή να φύγουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ψηφίσουν. Ποιος θα πήγε να πάει να ψηφίσει? Σου λέει τώρα ψηφίζεις και επιστολικά, με τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές ασφαλιστικές δικλείδες που υπάρχουν γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Την Τρίτη λοιπόν ξεκινάει η πλατφόρμα αυτή, ανοίγει η πλατφόρμα αυτή, η οποία έχει τη δική της σημασία για να άρθουν τα εμπόδια όλων αυτών οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όχι, και όχι μόνο αυτοί που είναι μια και δύο γενιές πίσω, αλλά και οι πιο φρέσκοι οι οποίοι έχουν φύγει, ε? Μάλιστα. Για να μην λέμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σε κάθε εκλογική διαδικασία της αποχής, γι' αυτό θέλω να το πω. Δεν κακό να συμμετέχουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία της κάλπης. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι έρχεται το μεγάλο μας ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Είναι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε για αυτή την ετήσια σημαντική συναυλία που έχει σκοπό και στόχο. Φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και ήδη προετοιμάζεται από τώρα, εδώ και κάμποσο καιρό ήδη, η όλη διαδικασία και οι συμμετοχές των τραγουδιστών Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Ticketmaster.gr, μπείτε για τα εισιτήριά σας, για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες αυτής της ξεχωριστής, μοναδικής, ετήσιας συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, αλλά και για όλες εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Βλέπω κινησούλα, αλλά επειδή με ρωτάτε κάποιοι από εσάς οι οποίοι είσαστε μάλλον στην επιστροφή, έχετε φύγει Σαββατοκύριακο και αποφασίσατε να επιστρέψετε Δευτέρα πρωί, και καλά κάνετε αφού μπορείτε να το κάνετε. Δεν έχει κίνηση ούτε το ρεύμα εισόδου της Κορίνθου Αθηνών, ούτε το ρεύμα εισόδου της Λαμίας Αθηνών. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το μοναδικό σημείο που φαίνεται να έχει κινησούλα τώρα είναι βεβαίως το λιμάνι του Πειραιά, όπου φεύγουν τα πρωινά πλοία. Άρα μέσα στο λιμάνι υπάρχει ένα ζητηματάκι, θα κάνετε υπομονή. Το ρεύμα ανόδου του ποταμιού έχει κίνηση. Όχι, εντάξει, έχει, αλλά όχι κάτι το τραγικό. Εκεί στο ύψος μετά τη Διραχείου, αρκετά μετά τη Διραχείου, έχουμε μια ανάσχεση και πάει έτσι από ό,τι βλέπω. Με καλύτερα όμως, δεν είναι, είναι νωρίς βέβαια ακόμα. Και ανοίγει τελείως το κυκλοφοριακό εκεί στα όρια της Πίνδου, ας πούμε, και πάει έτσι στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, για να καταλάβετε, και περπατάει. Από νωρίς όμως βλέπω κίνηση εκεί στο περίεργο σημείο που γίνονται και τα έργα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα που βγαίνει προς, από την Αττική Οδό στην έξοδο προς τη Λαμία, και ξαναλέω, στο σημείο αυτό έχουν ξεκινήσει έργα. Στο Καμάτερο βλέπω στη Φιλής, εντάξει, λιγότερα προβλήματα, αλλά υπαρκτά πρωί-πρωί, που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, όπως επίσης και στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος περίπου, για κάτσε να δούμε τώρα που είναι εδώ τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, χαμηλά είναι, δεν είναι ψηλά, δηλαδή θέλω να πω ότι πολύ μετά το Παλατάκι είναι το πρόβλημα. Εντάξει, έχει σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα, τα κλασικά, μετά την Κουμουνδούρου, μετά την λίμνη Κουμουνδούρου. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα. Για κάτσα να δω και στη Σχιστού Σκαραμάκα. Όχι, λιγότερα είναι, υπάρχουν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα σας σε όλους, καλή εβδομάδα, τα καλύτερα εύχομαι. Μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες. Δεν ξέρω αν μάθατε την είδηση για αυτό το κύκλωμα μαφίας εκεί στη Μεσσηνία. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα ζητήματα. Ήταν ένα... Η αστυνομία του λέει αυτό τώρα, έτσι, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε τι πώς θα εξελιχθούν. Κύκλωμα, λέει, εκβιαστών. Επικεφαλής, λέει, ένας 50διάχρονος εν ενεργεία κοινοτάρχης. Δεν μάνε και όχι, αυτός είναι κοινοτάρχης. Τον 44χρονο αδελφό του και έναν, λέει, πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Αυτό το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, λέει, αυτό το κύκλωμα λειτουργούσε, λέει, 2 χρόνια. Αφορμή η διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλάθηκαν τα τελευταία χρόνια, λέει, στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι δρούσαν, λέει, από το 24 με μαφιόζικο τρόπο, κατηγορούνται, λέει, για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, δόξα το μεγαλοδύναμο, καθώς και για φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Και Τετάρτη θα πάνε στον εισαγγελέα Καλαμάτας, γιατί ζήτησαν και πήραν προθεσμία. Οι δικηγόροι, βεβαίως, λένε, οι δικηγόροι τους, ας πούμε, λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχει κύκλωμα κλπ. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός τι σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι, λέει, απειλούσαν και έλεγαν, δώσε μας λεφτά για να σου ανοίξουμε, λέει, τις κάνουνε να τρέξει νερό στο χωράφι σου. Ωραίο, ωραίο. Και πλήρωναν οι άλλοι, τι έκανε. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τι συνάφη, δηλαδή, κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι, ζουν σε ένα παράλληλο, εγώ ζω σε ένα παράλληλο κόσμο, δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να σας πω τώρα, τι κάνανε τώρα αυτοί ο κοινοτάρχης με τον αδερφό του και έναν, ξέρω εγώ, 5 ετών υποχρέωση κλπ. Μαφία. Σου λέει, δεν μου δίνεις, στοκαίω. Τι λες, ρε παιδί μου. Τι λες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Όχι, δεν πέφτω, ρε παιδί μου, δεν πέφτω. Αλλά δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι όπως η άλλη ιστορία για, πώς το λένε, η γνωστή υπόθεση για τα ζητήματα που μου παίρνει όλο τηλέφωνο και λέει, γεια σας, έχετε διαρροή, λέει, βγάλε τα χρυσαφικά σου έξω, λέει, και λοιπά, γιατί μην καούν. Εν τω μεταξύ, να σας πω, κάπου πήρε το μάτι μου, γιατί ρώτησα κάνα δύο ανθρώπους. Ότι με αφορμή, λέει, ότι έχει αντιμετωπιστεί ένα κομμάτι, λέει, των ρευματοκλοπών. Φαίνεται, λοιπόν, ότι πάμε σε μια μείωση των υπολείπων που πληρώνουμε εμείς τις ρευματοκλοπές. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι ρευματοκλοπές, λοιπόν, έχουν μειωθεί κατά τι, όχι πολύ, είναι γύρω στο 5%. Άρα μειώνονται οι απώλειες του δικτύου. Έτσι, λοιπόν, ο ΔΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα παρέα με την ΡΑΕΗ, τώρα μπερδεύεστε και εσύ, μπερδεύομαι κι εγώ, Μειώνει, λέει, το συντελεστή χαμηλής τάσης. Με λίγα λόγια, θα υπάρχει ένα όφελος στους καταναλωτές μέσω λέει χαμηλότερων τιμολογίων. Άρα τι λέμε λοιπόν εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε κανονικά? Πιάσε όλη τη ρευματοκλοπή, που δεν μπορεί να την πιάσει βέβαια, αλλά θέλω να σου πω, πιάσε την όλη για να έχουμε μια ανάσα εμείς που πληρώνουμε κανονικά. Και κουνάτε τώρα το κεφάλι, το βλέπω, αλλά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Αν πες ακόμα έχουμε δρόμο ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά για καθίστε να δούμε. Γιατί βλέπω τα πετρέλαια τώρα ήταν στα 80 νωρίτερα. Ψέματα, στα 90 ήταν ψάλτη ξύπνα. Τώρα έπεσε για λίγο. Τώρα ξανανέβηκε το Brent πάνω από τα 90. 90,25. Με μία άνοδο λόγω των ασιατικών αγορών που είναι ανοιχτά, 2,44%. Το πιο εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι, είναι η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ. Έχει ακουμπήσει, τι έχει ακουμπήσει, έχει ξεπεράσει τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα από 42. Θα κλάψουν στην κυριολεξία, δεν κάνω πλάκα, εδώ μιλάω σοβαρά. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, οι αποθήκες, λέει, της Ευρώπης δεν είναι στα καλύτερά της. Θα έπρεπε, λέει, να είχαν περισσότερη πληρότητα, αλλά δεν ψάχνουμε να βρούμε, λέει, από πού θα αγοράσουμε, γιατί και οι Αμερικανοί τα πουλάνε ακριβά και με τους Ρώσους κάτι πάμε να κάνουμε κλπ. Αλλά 60 και κάτι. 60,19. Όταν θα γυρίσουμε, προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί βλέπω κάτι εξελίξεις να υλοποιούνται, κάτι επισκέψεις ενδιαφέρουσες για την Ιερά Μονή Σινά, που είναι ένα θέμα το οποίο στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο μοναστήρι, μας καίει εμάς. Καίει και τους Αιγύπτιους, οι οποίοι οι Αιγύπτιοι έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις με τους Τούρκους τώρα τελευταία. Πώς αλλάζουν τα πράγματα στη διπλωματία. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Τη Μελάνια την έχουμε στείλει στον πρόεδρο να ξεκουραστεί καμιά εβδομάδα. Ήταν μαζί με τον πρόεδρο στον αγώνα, τον τελικό. Λοιπόν, από την άλλη Δευτέρα η Μελάνια θα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα

0: έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κλιματιστικό Μόρις.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Bella FM. Κώστας.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργαρη και η Μαρία Λιφαντή στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Συναργύρους ως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε εχθές η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεράν Τόρες. Τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ, παρουσία του Προέδρου της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απένει με μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Θα ανοίξουν 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr, ενώ σε αυξημένη τιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα αυτού θα βρίσκονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και συναρμόδιοι φορείς. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε 9 αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν νεκροί σε διάφορους τομείς της χώρας. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν εξταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά. Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ο στρατός τώρα του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε νέα.

Επίθεση ιρανικών ντρόουν σε νοσηρήνες συναγερμούς της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν και στο Μπαχρέιν. Σε έντονη διαμαρτυρία προχώρησε χθες η Ιορδανία για τις συνεχιζόμενες βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις στη χώρα. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης για τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία. Απολογείται σήμερα 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν σε ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια. Και ο καιρός, γενικά έθερος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία λοιπόν και περνάμε σε αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, καθώς νίκησε χθες στην Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 2026 με γκολ του Φεραν Τόρες το 106. Η Φούρια Ρόχα κατέλαβε το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά το 2010. Ο τελικός, να πούμε ότι διεξήχθη στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι, η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελική απονομή, συνοδέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από τους θεατές κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Στη συνέχεια παίρνει με τα χρυσά μετάλλια στην εθνική ομάδα της Ισπανίας και τα ασημένια μετάλλια της ομάδας στην Αργεντινή. Ο πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, οι περίπου 80.000 θεατές του γηπέδου και τα δισεκατομμύρια τηλεθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εντυπωσιακή τηλετή λήξης γεμάτη γνωστά ονόματα από το χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας.

Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και το σόου στο ημίχρονο του τελικού, εμπνευσμένο από το Super Bowl. Στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντόνα, η Σακύρα, ο Τζαστίν Μπίμπερ και άλλοι καλλιτέχνες, τα Muppet Show και το κύπελο του 2026. Ολοκληρώθηκε σήμερα, έπειτα από 5 εβδομάδες αγώνων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων και συνολικά 104 αναμετρήσεων.

0: Οι ψηλές θερμοκρασίες τώρα αναμένονται εδώ σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από σήμερα ως και την Τετάρτη σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και από σήμερα και για όσο χρειαστεί θα είναι 7 λέσχες φυλές ανοιχτές και θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φυλείας του Αγίου Παύλου, η ανάληψη του κυρίου Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Αναλυτικά οι πληροφορίες όλες στο sky.gr. Επίσης, οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αλλά και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου αυτού καύσωνα. Εχθές, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια 3 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμβρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμένουν οι υποκράτες στην αστυνομική διεύθυνση της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδερφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 7 εμβρισμούς από πρόθεση, ενώ ορισμένοι από τους κατηγορούμενους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αδερφτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, καταστροφών αλλά και κλοπών. Παράλληλα, αποσπούσαν εκβιαστικά χωράφια προκειμένου να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, με τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη του χθες ανάρτηση ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, οι υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημελιματικές πράξεις ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αναφερόμενος στην επαγγελματική ασφάλιση, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι οι νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας δημιουργούν καλύτερες εξοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους αλλά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Κύριε Μητσοτάκη, είναι ντροπή να θριαμβολογείτε για τις παραπομπές 22 κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε μάλιστα τον Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως μεγάλος εκμαυλιστής και εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στην διαφθορά. Δηλώσεις για τα ζητήματα αυτά είχαμε εκτός από τον κύριο Τεμπορέρα και την κυρία Σδούκο, όσο και από την κυρία Λιακούλη.
1: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πανηγυρίζουν γιατί φάγανε 4 γκολ αντί για 11 με βάση τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί στους 4 βουλευτές.
2: Μετά τις εξυπνάδες για τα γκολ, και θα έλεγα καλύτερα να ρωτήσετε τους δικούς σας υπουργούς που καταδικάστηκαν, κύριε Τεμπονέρα, αμετάκλητα, και να αφήσετε στην άκρη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν τολμήσατε να διαγράψετε καν τα στελέχη σας που τα εξετάζαμε στην Εξεταστική Επιτροπή. Δηλαδή όλα έχουν και ένα όριο.
0: Σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Κλιμακώνω τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξαπολύουν πολύ σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως αντίπεινα για το θέλον των Αμερικανών στρατιωτικών στην Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της χώρας και συγκεκριμένα στην Σιρίξ, στην Κοναράκ, στην Σαμπαχάρ, στην Μπαντάρ Μπασάρ αλλά και την Μπαντάρ Ιμάμις, και στην Μπαντάρ Ιμάμις Χομεϊνί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Νωρίτερα, είχαν ανακοινώσει πως επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία, προσθέτοντας ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης ότι τη νύχτα αντιμετώπισε επίθεση ιρανικών drones. Σιρήνες επίσης αναγερμού της αεράμινας ενεργοποιήθηκαν τη νύχτα και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,04% σημειώνει η τιμή του Brent φτάνοντας στα 90,1 δολάρια το βαρέλι και στο υψηλότερο επίπεδο από τον μήνα Ιούνιο μετά και το νέο αυτοκύμα αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό αύξηση κατά 1,71% και φτάνει στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε χθες ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Επίσης, το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος που τον κλείνουν μόνο οι πολίτες, δηλώνει η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Απίφθινε έκκληση προς όλα τα στελέχη και στα μέλη του κόμματος για ανάταξη αυτού. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία, στην Βουλή, στην Ευρωβουλή και θα πάρει μέρος στις εκλογές είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο, με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα. Επίδεσε τώρα κατά του Σοκράτη Φάμολου αλλά και το Αλεξίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης. Τους καταλόγησε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Το μήνυμα που στείλαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει όρθιος με προγραμματικό λόγο και δεν θα αναδιαταχθεί μόνο για συναισθηματικούς λόγους.
0: Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τραυματισμό 15χρονης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι η έφηβη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο ανήλικες 14 και 16 ετών έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Το βίαιο αυτό επεισόδιο βρεντοσκοπούσαν μια 15χρονη μαζί με άλλους ανηλίκους. Η 14χρονη που συμμετείχε στην επίθεση όπως και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που κατέγραφε το επεισόδιο συνελήφθησαν όπως και οι γονείς τους. Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη που φέρεται να χτυπούσε τη 15χρονη, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky.

0: Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο αλλά και χαμηλής βλάστησης στον παράδρομο της Γανατίας Οδού στο Ηρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσμοτοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθριξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λήψαν το κατάστημα του.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ολλανδού Ρικ Φαν Ντρόγγελεν για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε επισήμως ο Παναθηναϊκός, προσθέτοντας στο δυναμικό του στόπερ στο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν και της ευρωπαϊκής πρόκλησης που ακολουθεί. Τον 13ο τίτλο της καριέρας και το πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νικώντας 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Και τέλος, η Μαρία Σάκαρη πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως η Μπαρμπόρα Κρέιτ Τσίκοβα αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στα κρίσιμα σημεία και επικράτησε με 2-0 σετ κατακτώντας τον τίτλο του Athens Open.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ξένα Σούζη βρίσκεται στο κεντρικό ιεροθάλαμο του Sky. Ξένα καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ακούμε όλο αυτιά.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Με ζέστη Δευτέρα, Τρίτη και τη μισή Τετάρτη, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα. Να πούμε αναλυτικά λοιπόν. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 και τοπικά έως 40 με 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δημήτρη.
0: Να σε καλά, Χριστίνα μου, καλή εβδομάδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Αυτά είναι τα ωραία τραγούδια εκείνη τη ωραία εποχή. Καλημέρα σα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τσακαροδευτέρα σήμερα με ζέστη, αλλά όχι κάτι το υπερβολικό. Η κυρία Σούζη μας προσγείωσε ορθώς κατά την άποψή μου, γιατί μην είμαστε και πλεονέκτες. Οι άλλοι καίγονται εδώ και 1,5 μήνα. Και εμείς φτάσαμε μέσα, τι μέσα, προς τα τέλη Ιουλίου να ανέβουν οι θερμοκρασίες για 3 μέρες. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήπιος καύσωνας, θα έλεγα.
0: Τι θα πει ήπιος καύσωνας?
1: Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Θα σου πω τι θα πει ήπιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Είναι κίτρινο χρώμα. Πορτοκαλί, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Στο Μάλιστα. κόκκινο πεθαίνει. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο κίτρινο. Okay. Γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας. Mm. Έτσι, άρα λοιπόν, ούτε καν η ΕΜΗ δεν χρειάζεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν οι θερμοκρασίες, πράγμα που είχε κάνει πέρυσι και πρόπερσι για πολλές μέρες.
0: Ναι.
1: Φέτος είμαστε θαύμα, θα έλεγα. Θαύμα.
0: Ναι, μα προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Βλέπω τα μεταξύ και τα στοιχεία. Και
1: μα χθες δεν έπιασε ούτε 40.
0: Αλήθεια.
1: Δεν χτύπησε 40.
0: Όχι, πουθενά.
1: 39
0: και κάτι νομίζω, κάπου στην
1: 39 και 6 στην Κόνιτσα.
0: Ναι, κάπου στην Κόνιτσα, ναι. Στην Κόνιτσα.
1: Προχτές στην Κόνιτσα ήταν το μόνο 40
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο.
0: Η Κόνιτσα, γιατί τι έχει βγει, βγάζει κάτι εκεί η Κόνιτσα.
1: Συνήθως
0: δεν έχει τόσο
1: ψηλές. Ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος που είναι από εκεί λέει ότι εκεί πιάνει κάτι ζέστες, γιατί είναι.
0: Το σημείο δηλαδή.
1: Γούπατο, ναι. Όπως
0: γούπατο, μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις. Άμα είναι γούπατο, σε καλό
1: δρόμο. Κάπως έτσι το λέει. Είναι λίγο έτσι, λίγο περίεργα.
0: Άρα λοιπόν, ξαναλέω σήμερα. Από Δευτέρα. Δεν είναι υψηλότερη η θερμοκρασία σήμερα. Αύριο θα είναι υψηλότερη.
1: Και τις δύο μέρες είναι περίπου το ίδιο.
0: Okay.
1: Εδώ στην Αθήνα γύρω στους 37 με 38 βαθμούς. Το 38 δεν θα είναι γενικευμένο κατά την άποψή μου. Θα είναι εδώ και εκεί. Ανάλογα με το τι άνεμος θα υπάρχει.
0: Okay.
1: Θα παλεύει αύριο με το βοριά. Σήμερα μου φαίνεται ότι θα βγει. Θα επιτυχήσει λίγο βοριά.
0: Ναι. Α,
1: βοριά. Λίγο όμως. Ναι. Τώρα εντάξει, τρία από φόρτα.
0: Χθες το απόγευμα είχε ένα
1: αέρα.
0: Είχε
1: ένα αεράκι,
0: ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: αύριο.
0: Κάτι έκανε.
1: Γι' αυτό κράτησε και λίγο πιο χαμηλά τη θερμοκρασία. Αύριο έχω την εντύπωση ότι θα επικρατήσει άβρα κυρίως, οπότε θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει υγρασία περισσότερη, για να το πω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι η αίσθηση χειρότερη, ναι. Αλλά σε νούμερα θα είναι εκεί γύρω στους 37 και τοπικά 38.
0: Okay.
1: Τώρα η Αττική έχει το παράδοξο όταν τελειώνει.
0: Ναι.
1: Να βγάζει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
0: Όταν τελειώνει το φαινόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Άρα την Τετάρτη μέχρι το μεσημέρι θα έχει, μπορεί να δούμε και 39.
0: Okay.
1: Την Τετάρτη. Θα το δούμε αυτό. Πάντως από το απόγευμα τώρα, και μετά πέφτει.
0: Επιμένω να το λέω. Ναι. Λέμε και λέμε για θερμοκρασίες ψηλές κλπ. Και δεν έχουμε ακουμπήσει στα αρντάρια. Εδώ, ναι.
1: Εδώ στην Αθήνα
0: όχι.
1: Ούτε νομίζω ότι θα ακουμπήσουμε. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Okay.
1: Τώρα από εκεί και πέρα. Σας είπα ότι χθες το Μετεό έχει 400 σταθμούς. Σε κανέναν από αυτούς τους σταθμούς εγώ δεν είδα 40.
0: 40, ναι.
1: Είδα 39 και 6 απάνω και στην Κόνιτσα και σε κανένα δυο άλλους σταθμούς.
0: Στην Κορινθία,
1: και στην Κορινθία επίσης οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά μέχρι εκεί.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Okay.
1: Και να μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: όχι ότι δεν είναι ζέστη αυτή ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Αλλά είναι Ιούλιος μήνας.
0: Δεν είχαμε. Ούτε 43, ούτε 42, ούτε 44.
1: Ούτε 43 είχα πιάσει.
0: Όχι,
1: γιατί ακούστηκε και αυτό.
0: Όχι,
1: ούτε 43.
0: Ωραία. Λοιπόν, και μετά την Τετάρτη.
1: Και την Τετάρτη.
0: Απόγευμα.
1: Με το απόγευμα. Μέχρι το απόγευμα η Πελοπόννησος, η Αττική, δηλαδή τα νοτιότερα τμήματα,
0: ναι.
1: Η Κρήτη, θα έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Στην κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα 34 βαθμούς. 33-34. Mm-hmm. Και την Πέμπτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη πια τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Εδώ στην Αττική, ας πούμε, να πάμε στους 35.
0: Okay.
1: 34-35
0: εκεί. Αυτό θα κρατήσει. Συμβολικό.
1: Κοίτα, η Παρασκευή θα είναι πιστεύω μια δύσκολη μέρα. Τώρα μπαίνουν τα καινούργια στοιχεία. Δεν είμαι στη θέση να σας πω
0: όχι.
1: Αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές καταιγίδες, κεραυνούς και βροχές. Δηλαδή θα είναι μια μέρα έτσι όπως φαίνεται με κακοκαιρία. Με βροχές και κεραυνούς και καταιγίδες.
0: Okay.
1: Και πολλούς κεραυνούς.
0: Θέλει προσοχή και αυτή.
1: Από την Παρασκευή. Χοντρικά λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περάσει αυτό, θα μπει βοριαδάκι και θα, αλλά η θερμοκρασία θα είναι πιο χαμηλά. Ναι. Και μετά από την Κυριακή αποκαθίσταται όλοι. Το καλοκαίρι πάλι.
0: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι.
1: Ξαναγυρίζει το καλοκαίρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα, μας ευχαριστούμε.
1: Αυτά.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ. Καλή εβδομάδα.
0: Και την Παρασκευή.
1: Όλοι.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Α, να πω και κάτι. Πρόγνωση πολλών ημερών στη θέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αμπήκε. Άρα τι έγινε. Προσλήθηκε προσωπικό ή
1: μετά
0: έγινε ένα.
1: Νομίζω ότι κάτι θα γίνει.
0: Έπρεπε να φωνάξεις την περασμένη εβδομάδα, κυρία Χριστίνα, μας για να.
1: Έκανε και ο σύλλογος ένα χαρτί το οποίο ήταν.
0: Σύλλογος μεγάλο.
1: Ναι. Το οποίο ήταν έτσι πολύ.
0: Αυστηρό.
1: 30% του προσωπικού υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. 30% γιατί έχουν φύγει με άδειες ή 30% γιατί υπάρχουν 30% μόνο.
1: Αυτό.
0: Το δεύτερο. 30,
1: ναι, το
0: δηλαδή φύγανε 70% έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, πάνω, όχι άδειες μόνο. Έχουν πάρει συντάξεις, αυτό. Έχουν πάρει μεταθέσεις. Έχουν φύγει.
0: Μισό λεπτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: έτσι
0: αλλά,
1: και αλλιώς.
0: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι προκλητικό. Δηλαδή, αν όντως.
1: Ναι, δεν έχει προσωπικό
0: ή ναι, παιδί μου, ή θα πρέπει να ξαναμαζέψει τον κόσμο και να τον ξαναβάλει στη θέση του για να καλύψει ανάγκες.
1: Πρέπει να πάρει προσωπικό.
0: Α πάρει και προσωπικό.
1: Αυτό πρέπει να κάνει. Και πολιτικό προσωπικό και στρατιωτικό προσωπικό. Ούτε από το ένα είχε, ούτε από το άλλο είχε.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα,
1: πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ας ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά
0: προς το καλύτερο. Έτσι.
1: Προς το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σούση. Λοιπόν, η κυρία Σούση ήταν στην παρέα μας και εγώ να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν τίθετε θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
1: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Δυραχείου ως τη Νέα Χαλκιδόνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, θα είναι 7 κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στον Δήμο Δωρίδου στη Φωκίδα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρουσία του Προέδρου της χώρας Τραμπ, ο οποίος απένιμε τα μετάλλια στις ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στοχοποίησε μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Καλημέρα στη φίλη μου την Έφη στη Ζωφριά, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Άρη στο Εγάλιο. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Τι θα γίνει σήμερα με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι μαθαίνω ότι ενδεχομένως και αυτός να αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος. Όπως επίσης μαθαίνω κάποιες πληροφορίες και για έναν ακόμα βουλευτή, τον κύριο Χουρδάκη, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έχει μια απορία, μικρή πορεία πολιτική. Κάτι μου λένε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, λέει, και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Χουρδάκης, νομίζω γιατρός από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητικότητα γενικά, η αλήθεια είναι ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, 52 συνολικά. Πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη Νέα Δημοκρατία με 156, δύο λιγότερους από αυτούς τους οποίους είχε όταν εξελέγει η Βουλή το 2023. Δεύτερη δύναμη λοιπόν η ανεξάρτητη, τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ, μετά ακολουθεί ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ από 47 πήγε στους 10 χοντρά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βέβαια η Βουλή έχει 297, έτσι δεν έχει 300, διότι έχουν εκπέσει 3 βουλευτές και έχουν χάσει το αξίωμά τους. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε και να προσγειωθούμε λίγο έτσι σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Κάλεσα πρωί-πρωί τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πρόσφατα από τον Τηρεσία για τις επιταγές, τα κανόνια με λίγα λόγια, και τις συναλλαγματικές. Συνολικά, λέει, τα φέσια στην αγορά την περίοδο Γενάρη-Ιούνιος είναι, χοντρικά σας λέω τώρα, 47 εκατομμύρια. Είναι λιγότερα, λέει, τα κομμάτια των επιταγών και των συναλλαγματικών, τα οποία είναι ακάλυπτα, αλλά είναι μεγαλύτερα τα ποσά. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε, να μου δώσετε απαντήσεις και για αυτή την ιστορία, που βέβαια τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τι δουλειά έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας να καθαρίζει παραλίες? Μ' άρεσε αυτή η κίνηση που κάνετε, γι' αυτό το σας ρωτάω, το Σάββατο έγινε αυτό.
1: Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο τι είναι? Υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το περιβάλλον παίζει αποφασιστικό ρόλο στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Είτε μιλάμε για φωτιές, πλημμύρες, είτε για την θαλάσσια ρύπανση. Η ρύπανση τι κάνει? Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε σε μια περιοχή να φάτε, ή να θέλετε να πάτε να κάνετε μπάνιο, που υπάρχουν επιχειρήσεις, θα κάνετε σε μια περιοχή η οποία είναι βρώμικη? Ασφαλώς και όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι την αποφεύγεις. Ναι.
1: Εμείς λοιπόν, πρέπει να σας πω, είχαμε 20 δίτες οι οποίοι ήταν εθελοντές, δηλαδή δωρεάν, και είπαμε ότι θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα στην κοινωνία ότι το περιβάλλον, αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Οφείλουμε να το προσέχουμε. Πρέπει να σας πω ότι μόνο στην παραλία, στη Μαρίνα της Βάρκησης, βγάλαμε 2,5 τόνους σκουπίδια, το οποίο είναι απίστευτο σαν νούμερο. Ναι. Δηλαδή,
0: για να καταλάβετε τι συμπεριφορά έχουμε οι πολίτες απέναντι στη θάλασσα, και αυτό επίσης είναι σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην ερώτησή σας επαναλαμβάνω ότι εκεί γύρω-γύρω υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Αν το περιβάλλον λοιπόν δεν το κρατάμε καθαρό, δεν είναι τόσο, δεν θα λειτουργήσει το επιχειρήσει, γιατί θα πάνε να κάνετε μπάνιο. Άρα, αφού δεν κάνετε μπάνιο, δεν θα πάνε στα μαγαζιά που είναι δίπλα.
0: Είναι η πρώτη φορά που το κάνετε αυτό, ή το κάνατε και πριν?
1: Πρώτη φορά.
0: Να την πω την κακία, πρόεδρε. Μήπως επειδή είσαστε και υποψήφιος για περιφερειάρχης, το απλώνετε το ζήτημα?
1: Αυτό το άκουσα για τις δεδοχτές. Έχουμε κάνει πάνω από 25 τα τελευταία 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο θέμα ήταν μια ιδέα ενός συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Okay. Ότι πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα και γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω να αποφύγω αυτό που λέτε. Και αν ακόμη το κάνω για αυτό το λόγο, εμένα με ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά μας και η συμπεριφορά μας και έξω από τη θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα δεν είναι υπόθεση που αφορά μόνο εμάς. Αφορά και το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας.
0: Σωστό.
1: Άρα σας λέω ότι θα το ξανακάνουμε, έστω και αν ακούω τέτοιου είδους σχόλια, γιατί σε όλη τη διαδρομή μου, σε όλη τη διαδρομή μου. Πάντα βρίσκουμε νέους τρόπους και καλούμε εθελοντές, γιατί θα το πω για πολλωστή φορά ότι όλοι αυτοί που κάνουν τον καθαρισμό είναι εθελοντές, για να δείχνουμε ότι και η επιχειρηματικότητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγάλες ευαισθησίες για ό,τι αφορά και το περιβάλλον και τη ζωή μας γενικότερα και την κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω, δεν θα προλάβουμε. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο τώρα για, για τα αφέσια στην αγορά. Βλέπω τα στοιχεία από τον Τηρεσία. Έλεγα και νωρίτερα ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 26 οι ακάλυτες επιταγές περίπου 1.900 κομμάτια έναντι 2.100 την περασμένη χρονιά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, αλλά βλέπω η αξία τους μεγαλύτερη, γύρω στα 39,5 εκατομμύρια από 38 την περασμένη χρονιά, αντίστοιχη άνοδο βλέπω και στις, στα ποσά των συναλλαγματικών. Τι γίνεται αλήθεια με αυτό το κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία?
1: Επειδή σας άκουσα, ασφαλώς και η εικόνα σε σχέση με το παρελθόν, σας θυμίζω τα αντίστοιχα νούμερα πριν από 10 χρόνια, μιλάγαμε για δις. Δηλαδή έχει περιοριστεί η λειτουργία και των επιταγών και των συναλλαγματικών,
0: ναι.
1: Αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε σωστή κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορώ να σας πω, έστω και αν αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις, αυτό το φαινόμενο είναι ελληνικό. Δηλαδή το να έχουμε επιταγές ακάλυπτες και συναλλαγματικές. Λίγες χώρες είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί γίνεται καταρχήν? Οι επιταγές και συναλλαγματικές γίνεται γιατί υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας. Δηλαδή κάποιος χρειάζεται ρευστότητα και επειδή χρειάζεται ρευστότητα, τι κάνει? Παίρνει από τον προμηθευτή του, ζητάει από τον προμηθευτή του να τον πληρώσει σε ένα μεταγενέστερο διάστημα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι ποιος είναι ο λόγος που οδηγήθηκε σε περισσότερες και να δώσω δύο στοιχεία. Ο λόγος είναι ότι μια επιχείρηση, όταν λέμε ότι θα πληρωθεί μεταγενέστερα είτε με επιταγή είτε με συναλλαγματική, είναι γιατί ουσιαστικά τον περιορίζει η ρευστότητα με αυτόν τον τρόπο. Η αύξηση του κόστου λειτουργίας, το ενεργειακό, τα νίκια, η μείωση του τζίρου, τι κάνει? Η ρευστότητα του μειώθηκε ακόμα παραπεραιτέρω, μιας και έχει χρήματα να λαμβάνει αργότερα, και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλά μεγάλα αφέσια. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα το δούμε μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να σας πω ότι σαν ποσοστό στις συναλλαγματικές είχαμε 23% σε τεμάχια, αλλά σε αξία ήταν 83%, σε ποσό δηλαδή.
0: Κατάλαβα δηλαδή. Άρα δηλαδή αυτό, οι συναλλαγματικές είναι μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις επιταγές.
1: Γιατί και αυτό το θέμα, κύριε Ψάλτη? Γιατί αυτός που δίνει συναλλαγματική, γιατί νομίζω είναι καλό, δεν μπορεί να, μάλλον δεν έχει επιταγή. Όχι μάλλον.
0: Ναι, άρα δηλαδή επιταγή, δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες, άρα πάει στις συναλλαγματικές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαινόμενο λοιπόν
0: αντιμετωπίζεται. Θέλω να πω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, η αγορά. Μειώθηκαν τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δεδομένο. Μπορούν να πάνε, γιατί το να σκάσει μια επιταγή, μια συναλλαγματική σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, είναι θάνατος.
1: Ναι, και είναι και άδικο να σας πω, γιατί φανταστείτε ότι κάποιος κάνει καλά τη δουλειά του, υποχρεώνεται και παίρνει επιταγή συναλλαγματική από αυτόν που δίνει προϊόντα και κάποια στιγμή μπορεί να την αχτίσει στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς
0: να φταίει.
1: Αυτό θα συμβεί χωρίς να φταίει. Και μάλιστα μιλάμε για υγιείς επιχειρήσεις. Πρακτικά δεν φοβάμαι να σας πω, παρότι καταλαβαίνω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εφευρέθηκε στην Ελλάδα ακριβώς για να εξυπηρετήσει πολλές μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις στο να κερδίζουν ρευστότητα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λογικό, δεν είναι σωστό, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές φορές την πληρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια συμπεριφορά υγιέστατη, η λειτουργία της είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλή και αναγκασμένη να λειτουργεί σε αυτό το περιβάλλον, δέχεται επιταγές σε γραμμάτια και
0: μάλιστα
1: μπορεί να καταστραφεί. Όμως θα επιμείνω στο ερώτημα, γιατί φαντάζομαι αυτή είναι η ουσία αυτή που λέτε. Τα στοιχεία που είναι αυξημένα, όπως είπατε, και νομίζω ότι όσο θα υπάρχει κρίση, όσο η ακρίβεια μεγαλώνει, όσο το κόστος λειτουργίας μεγαλώνει, η εκτίμησή μου είναι ότι μελλοντικά θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη διάρκεια της πίστωσης ήταν ουσιαστικά μέχρι την περσινή χρονιά 75-80 μέρες. Τώρα έγινε 95 μέρες τις επιταγές.
0: Αλλά είναι 3 μήνες και βάλε.
1: Σημαίνει ότι η αύξηση του χρόνου είναι ακριβώς η απάντηση της πίεσης που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία, κύριε Χατζηδοδοσίου. Θα τα πούμε και
1: εγώ.
0: Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το ζήτημα το συγκεκριμένο, που ναι, μεν ξαναλέω, τα κομμάτια είναι μικρότερα, αλλά συνεχίζει και δημιουργείται ένα θέμα, ένα σημαντικό θέμα, το οποίο, κατά την άποψή μου, είπε και ο πρόεδρος, ότι δημιουργεί το προβλήματα σε υγιείς επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, ορθώς μου θυμίζει ο κύριος Γιαννίρης και έχει δίκιο ότι με βάση τους καθαρισμούς, τους οποίους είπε νωρίτερα ότι έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο, το όλοι μαζί μπορούμε σταθερά και μόνιμα μετά το τέλος της διαδικασίας των αναδασώσεων, αλλά και πριν νομίζω, συνεχίζει και κάνει καθαρισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πλέον και άλλοι μπαίνουν στο παιχνίδι αυτό, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην παραλία. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Α, πριν να σας πω εγώ την κίνηση, γιατί λείπει ο Κολιομιχάλης, άρα γίνομαι Κολιομιχάλης εγώ. Η κίνηση επικεντρώνεται κυρίως, βλέπω εδώ στην παραλιακή, έχει στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σχεδόν από το νέο Φάληρο ξεκινάει η κίνηση για να μπει κάποιος στην Ομρίδου Σκυλίτσι. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι, που κάτι πρέπει να έχει συμβεί εκεί, φαίνεται να έχει πρόβλημα από τη Δυραχείου και πάνω. Με σημεία και περιοχές που έχει περισσότερη κίνηση. Κίνηση βλέπω και διαπιστώνω και στο ρεύμα καθόδου του ποταμιού. Ενώ στην Αττική Οδό βλέπω αυξημένη κίνηση από την το ΣΚΑ, τον προαστιακό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Με ικανό πρόβλημα, με σοβαρό πρόβλημα, και εκεί προκύπτει και για τα έργα τα οποία γίνονται στο ύψος περίπου της μεταμόρφωσης. Και τι άλλο σημείο βλέπω και στην λεωφόρο Αθηνών, όχι τόσο σημαντικά προβλήματα, αλλά κίνηση αυξημένη στο ρεύμα εξόδου, όπως επίσης και στις Σχιστούς Καραμαγκά. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία έχουν κίνηση τώρα. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες, για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
11: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: 12 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Υπομονή με τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν στο δυτικό Ιράν σήμερα. Η μία πριν από 1 ώρα και 3 λεπτά, 4,9. Η δεύτερη πριν από 58 λεπτά, δηλαδή με διαφορά 5 λεπτών η πρώτη από τη δεύτερη. 5,2 είναι στοιχεία τα οποία δίνει το ευρωμεσογειακό για την συγκεκριμένη περιοχή. Και άλλη μια πληροφορία που θέλω να σας δώσω, επειδή το Σαββατοκύριακο το κουβεντιάσαμε, την Κυριακή το κουβεντιάσαμε και εδώ. Η Οδύσσια, η ταινία αυτή του Νόλαν, με την πρεμιέρα έκανε έσοδα, λέει, ότι λίγο πολύ σχεδόν 270 εκατομμύρια δολάρια. 270 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με εξειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί πάλι πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα με αφορμή το memorandum που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη συνδρομή του Πακιστάν, ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα χτυπήματα κλπ. Για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και να δούμε και λίγο την εκτίμηση που έχει ένας άνθρωπος ειδικός για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον. Καλημέρα, κύριε Τασιέ.
16: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Για δώστε μας λοιπόν τώρα τη δική σας εκτίμηση. Πού βρισκόμαστε? Διαβάζω διάφορα σενάρια. Του στείλω ότι ενδεχομένως η αμερικανική πλευρά να έχει μπλέξει με έναν πόλεμο ο οποίος μπορεί να μην έχει και τέλος. Τι γίνεται, αλήθεια? Πώς τα εκτιμάτε στα ζητήματα?
16: Να δούμε λίγο τις φάσεις εντάχει. 28 Φεβρουαρίου με 7 Απριλίου ήταν βασικά η πρώτη φάση, δηλαδή όταν σταμάτησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στις 7 Απριλίου και εκεί είχαμε μια άτυπη κυχήρια. Μπήκαμε σε μια μακρόσυρτη διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία έλαβε τέλος στις 17 Ιουνίου. 21 ήταν η υπογραφή βασικά του μνημονίου κατανόησης. Και από εκεί και πέρα ήταν στο να διατυπωθούν οι όροι μιας συμφωνίας, ενός προσυμφώνου, το οποίο οι δύο μεριές το ερμηνεύαν ο καθένας με το δικό του τρόπο. Για να φτάσουμε λοιπόν ουσιαστικά στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να πάμε τώρα σε μια λεγόμενη ακόμη τρίτη φάση. Εδώ υπάρχουν δύο ιδιαιτερότητες. Καταρχήν, οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί πια, πέρα από το διέξοδο των επιλογών που έχουν κάνει, ότι με άλλους διαπραγματεύονται και άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό νομίζω είναι εμφανές.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
16: Διότι, όπως ξέρετε, το σύστημα, το πολιτικό στη λήψη αποφάσεων στο Ιράν είναι πολυκαναλικό. Ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι φρουροί της επανάστασης ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Βάζουν κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι διπλωμάτες, είναι οι θεσμικοί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, που όμως από ό,τι φαίνεται μεταφέρουν αποφάσεις, οι οποίες στο τέλος δεν μπορούν ήδη να τις εφαρμόσουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, στο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ ο Τραμπ βρίσκεται περί ενός μεγάλου διλήμματος. Το μεγάλο δίλημα είναι ότι μπήκε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, που φυσικά και οι δύο πλευρές δεν είχαν την ίδια αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το έκανε κυρίως για εσωτερικούς λόγους, διότι οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν. Άρα το έκανε κυρίως για το θέμα βασικά της οικονομίας, αλλά και τις δυσαρέσκειες που υπάρχει στο εσωτερικό περί ενός μακρόσυρτου πολέμου χωρίς στρατηγική στόχευση και κυρίως διέξοδο. Από την άλλη, όμως, βλέπει ότι αν φύγει από το Ιράν αυτή τη στιγμή με μια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί ένα status quo ante, το οποίο είναι χειρότερο από αυτό όταν μπήκε στη διαδικασία, τότε και το κύριο των ΗΠΑ καταρακώνεται. κάνει, αλλά κυρίως δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας μια αξιόπιστος σύμμαχος. Άρα λοιπόν, κύριε εδώ τώρα πρέπει να τελειώσει που λέμε τη δουλειά. Αυτό χρήζει πολλών ερμηνεών.
0: Η δουλειά ποια είναι, στόχος υπάρχει, γιατί βλέπουμε να χτυπάνε τώρα όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και πολιτικούς στόχους. Και αυτό δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα προφανώς και στο καθεστώς. Αλλά τα τραβάει ο απλός Ιρανός πολίτης τα ζητήματα αυτά. Είτε έχουν να κάνουν με την ενέργεια, είτε έχουν να κάνουν με τους δρόμους, είτε έχουν να κάνουν με το νερό, είτε με οτιδήποτε άλλο.
16: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πια την 407 Προεδρία δεν την αφορά, δεδομένου ότι βλέπει μια σειρά από επιπτώσεις που αφορούν την παγκόσμια οικονομία, κυρίως στο εσωτερικό.
0: Ναι.
16: Αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθεί απλώς να μπορέσει πάλι το ιρανικό καθεστώς να καθίσει στο τραπέζι των πραγματήσεων.
0: Αυτό δηλαδή ο στόχος είναι να τους επαναφέρει σε πιο δύσκολη θέση για να ζητήσουν επιτακτικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
16: Ναι, είναι αυτή η μόχλευση με τις στόχες, βέβαια αυτή τη φορά αυτά τα οποία τουλάχιστον η Αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να συμφωνηθούν να μπουν στη ράγα της εφαρμογής.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή η λογική είναι ξανά μαναπίεση με ακόμα πιο μεγάλα πλήγματα, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ουσιαστικά υπογράψτε αυτά που θα σας πούμε εμείς. Η αμερικανική πλευρά.
16: Ναι, υπογράψει τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που το πίνει μαξιμαλιστικά.
0: Ναι, με το κομμάτι το. Επειδή και αυτό ακούστηκε πολύ. Με τα πυρηνικά κλπ. Εκεί γίνεται κάποια συζήτηση. Εκτιμάτε ότι μπορεί να προκύψει κάτι, γιατί δεν ακούω πολλά γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.
16: Ναι, είναι τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά του μικρού βεληνικού που έχουν έτσι συμβατικές δυνατότητες. Νομίζω πάντως, χωρίς βέβαια να μπορώ να είμαι και ειδικό σε θέματα τέτοιου στρατηγικής τεχνολογίας, είναι κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρησιμοποιήσουν. Γιατί μετά ανοίγουμε το συνεταιριστικό του ρόλου και για άλλες περιπτώσεις.
0: Το ζήτημα των εσωτερικών εκλογών και γενικότερα της εσωτερικής κατάστασης των ΗΠΑ πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θέλω να πω ότι το χρονικό διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε πρώτη φάση, με όλα όσα έγιναν ενδιάμεσα. Και το γεγονός ότι μόλις προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα διάγγελμα και είπε ότι έχουμε ζητήματα και με την Κίνα, παρενέβησαν και στις εσωτερικές εκλογές κλπ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών τον πιέζει για να τελειώσει το μέτωπο αυτό ή δεν τον ενδιαφέρει, θα συνεχίσει παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
16: Εδώ έχει κάνει μια σειρά παμφίσιμα δηλώσεις. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρουν διάμεσες εκλογές. Παλιότερα δεν με ενδιαφέρει η αμερικανική οικονομία, γιατί εγώ θέλω να τελειώνω με ένα ζήτημα υψής της εθνικής ασφαλείας. Είναι αντικρώμενες βασικά δηλώσεις και προφανώς τον ενδιαφέρει υπό την έννοια ότι σε περίπτωση που χάσει βασικά τον έλεγχο, μάλλον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο θεωρείται για μένα πια με τις δικές μου εκτιμήσεις και δεδομένο, μετά η διαδικασία διακυβέρνησης δυσκολεύει, γιατί πηγαίνουμε μετά σε θέματα consensus συνένεσης, διαβουλεύσεων μακρόσετων μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικών και νομοθετικών διαταγμάτων. Βέβαια, αυτό το οποίο δείχνει τελικά ο Τραμπ είναι ότι επειδή είναι η τελευταία του θητεία και έχει και μια συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμάτων, είναι σαν να κυβερνά, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, σαν να μην κυβερνά, σαν να μην θέλει να υπάρχει, να μην τον ενδιαφέρει ποιο είναι το μέλλον μετά του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτή είναι η δική μου πάντως αίσθηση.
0: Ναι. Είδα μια δημοσκόπηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ερώτημα αν τελικά είχε δίκιο ή άδικο που μπήκε η Αμερική σε αυτήν την αντιπαράθεση. Βλέπω ότι αυτοί που την υποστηρίζουν είναι οι του Μάγκα, το κομμάτι δηλαδή των Ρεπουμπλικανών που είναι πιο πολύ ταυτισμένοι μαζί του. Οι υπόλοιποι Ρεπουμπλικανοί, δεν βλέπω η πλειοψηφία να ταυτίζεται με την πολεμική επιχείρηση που ξεκίνησε. Καλά, δεν μιλάω για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι είναι σε τελείως αντίθετη περίπτωση. Για να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι δεν φαίνεται να μην τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι θέλει να βάλει είτε το Ρούμπιο είτε τον σημερινό αντιπρόεδρο ως τον επόμενο υποψήφιο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
16: Κοιτάξτε, τώρα και στο κίνημα Μάγκα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια διχογνωμία, απλώς από ότι περίπου τα ποσοστά περισμιωθώντας του τρόπου προσέγγισης του πολέμου με το Ιράν είναι γύρω στα 66-67% σταθερά. Και υπάρχει φυσικά απλώς μια συγκεκριμένη βάση ομάδα των Ρεπουμπλικανών που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανέδειξε αναντιστοιχεία λόγων και πράξεων διακηρυκτικών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τασιά. Καλημέρα.
16: Είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Τασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική εσωτερική πολιτική. Επειδή με ρωτάει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αύριο θα είναι στην παρέα μας η Δήμαρχος Σεραφίνας για το θέμα του λιμανιού. Ένα ζήτημα που ξαναλέω είναι και λίγο περίεργο και παράτερο, αλλά θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και το Άρης Πρωτοσάλτε και οι καλεσμένοι του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 80.

0: γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πέλα FM.
7: Μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς τις αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 εχθές το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ωραιόκαστρο στη θέση Μαυραχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο εκινήτω στην περιοχή των Υψωμάτων όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότατα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στη Βοκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη τις πορείες του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μία 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένει με παρουσία 80.000 θεατών ο πρόεδρος της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

0: Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Άλμα κατά 2,4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας σήμερα στα 90,2 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,1% στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους, ενώ αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα υπηρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην τρέχουσα εργάσιμη εβδομάδα, η οποία αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, σημαδιακή ημέρα, ιστορική ημέρα. Ξέρετε, γυρίζω πίσω 52 χρόνια, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 11 χρόνων, το καλοκαίρι εκείνο στην Κωνσταντινούπολη, όταν με ξύπνησε η γιαγιά μου και με συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Ελένη και μου λέει: Άρη, παιδί μου, έχουμε πόλεμο. Τώρα, εγώ να συνειδητοποιήσω τι είναι ο πόλεμος κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα αφηγηθούμε αυτά κάποια στιγμή. Για εκείνο το πρωινό του Σαββάτου, 20 Ιουλίου 1974. Βέβαια, ανοίξαμε τις πόρτες στους Τούρκους, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι η στιγμή. Άλλη ώρα αυτά θα υποθούν. Άλλωστε, θα κάνουμε και την ιστορία του 20ου αιώνα, να είμαστε καλά, σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα τα βρούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε άλλη μια φορά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα συνάντησή μας. Τώρα δεν ξέρω, σας έχει ξανατύχει σε ανακήρυξη πρωταθλήτριας ομάδος στο ποδόσφαιρο στον κόσμο να άνθρωπος που δίνει την κούπα να θέλει να τη σηκώσει εκείνος, τι να σας πω, δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο κράτους. Θα μου πεις, υπάρχουν Τραμπ? Όχι, δεν είναι. Ο Τραμπ είναι να μπει σε φωτοτυπικό και να βγει και να βγουν αντίγραφά του. Δεν νομίζω έτσι να δει. Είναι μια ειδική περίπτωση που προσπαθούσε χθες να σηκώσει, αν ήταν δυνατόν να σηκώσει εκείνος την κούπα στη θέση των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά θα τα βρούμε στην εξέλιξη εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλημερίζω ευθύς αμέσως τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα.
6: Επίσης. Εύχομαι τα καλύτερα.
7: Και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
6: Για έχουμε την όλοι. Τρίτη σας θητεία, σιδηροκέφαλος.
7: Σας ευχαριστώ πολύ.
6: Αλήθεια, τι σκοπεύετε, τι έχετε κατά νου? Όλα θα τα συζητήσουμε όλα και για το τραπεζικό μας σύστημα και για την οικονομία μας, για την φτώχεια που νιώθουμε και όλα αυτά τα κουβεντιάσουμε. Αλλά εσείς τι θέλετε από ως διοικητής για την τρίτη σας θητεία?
7: Η τρίτη θητεία είναι φυσικά συνέχεια των δύο προηγούμενων. Να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική σταθερότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Μπροστά μας έχουμε πολλά πράγματα ως κεντρική τράπεζα, ως κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος. Όπως ξέρετε, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, τεχνητή νοημοσύνη, νέα συστήματα πληρωμών, ανταγωνισμό στο χρήμα κεντρικής τράπεζας από ιδιωτικά χρήματα, κρυπτονομίσματα, σταθερά, stable coins. Άρα λοιπόν οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα κεντρικής τράπεζας. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη δημιουργία της Τραπέζης Ελλάδος το 1928. Πρέπει να τιμήσουμε τους προκατόχους μου, την ιστορία της Τραπέζης Ελλάδος και να πούμε το μέλλον προς τα που πηγαίνει για τις κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος.
6: Τώρα που είπατε για τεχνολογία, σας ανησυχεί, μάλλον πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ματιά των κυβερνήσεων της Ευρωζώνης αναφορικώς με την τεχνολογία? Δεν βλέπω να απασχολούνται οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, εκτός και αν ασχολούνται και δεν το βλέπω εγώ.
7: Όχι, ασχολούνται όχι, λέτε. Δεν είναι αλήθεια.
6: Υπάρχει
7: αυτό,
6: αγωνία, ας πούμε, για θέσεις εργασίας και τα λοιπά.
7: Φυσικά και υπάρχει.
6: Πώς θα επηρεάσει τους ανθρώπους?
7: Ανοίγουμε πολλά θέματα τώρα. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στους δασμούς και στον προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανατρέπει μια, ας το πω έτσι, πολιετή παράδοση ελεύθερου εμπορίου, κίνησης αγαθών υπηρεσιών, του μερκαντιλισμού της Κίνας, η οποία θέλει να τα παράγει όλα, να τα εξάγει όλα, να μην εισάγει τίποτα, να μην καταναλώνει τίποτα, να αποταμιεύει μόνο. Άρα η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης. Τι θα κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη? Ξέρουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα, αλλά θα είναι φιλική στην αγορά εργασίας? Θα υποκαταστήσει η εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα που δεν έχουμε ακόμα απάντηση εύκολη. Άρα, όπως ξέρετε, εάν αντικαταστήσει η εργασία, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δούμε πώς τα... Γιατί, όπως ξέρετε, τα ρομπότ ούτε φόρο πληρώνουν, ούτε οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δίνουν. Να το πω απλά για να δείτε τι προβλήματα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
6: Διάβασα έκθεση πριν από δύο Κυριακές στην Καθημερινή της Κυριακής μιας κυρίας καθηγήτριας, η οποία έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη χτυπά εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που αφορά στην τεχνολογία. Κοιτάξτε τώρα ένα οξύμορο. Δηλαδή, σπουδαστές πτυχιούχοι. Μηχανολόγοι ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε αυτά τα συναφή επαγγέλματα δεν μπορούν να προσδιοριστούν για να κάνουν την προϋπηρεσία τους, διότι η μηχανή τους αντικαθιστά και γράφει εκείνη τους τα εκείνη προγράμματα, αλλά διερωτά το αυτή η γυναίκα η καθηγήτρια, πώς αργότερα θα αναζητηθούν στελέχη σε μια προχωρημένη ηλικία χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως, να τους δοθεί δυνατότητα στους νέους και τις νέες πτυχιούχους να μπουν στην παραγωγική διαδικασία, να μπουν στην εργασία. Είναι ένα σχήμα,
7: εύλογο και θεμητό ερώτημα.
6: Πολύ δύσκολο.
7: Εύλογο και θεμητό ερώτημα.
6: Να απαντηθεί.
7: Ναι. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το μεγάλο ζητούμενο είναι, δεν ξέρουμε αν γενικά, όχι ειδικά, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει εργασία ή θα συμπληρώσει την εργασία. Εμείς θέλουμε να είναι το δεύτερο, να συμπληρώσει την εργασία, δηλαδή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι θα έχουμε, ανθρώπους οι οποίοι θα κάθονται σπίτι και θα πληρώνονται να κάθονται, θα επιδοτούνται, δεν γίνονται. Αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
6: Ναι. Ναι, ότι θα υπάρχει ένα παγκόσμιο χρήμα το οποίο θα δίνεται στους ανθρώπους.
7: Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί.
6: Τώρα, βέβαια, είπατε και για την Κίνα, για να μπούμε σιγά-σιγά στα θέματά μας, ενώ στο κυρίως ζητούμενο. Είπατε για την Κίνα, αλλά η Κίνα έγινε αυτή που έγινε, με μια έτσι διαδικασία μυρμηγκιού, εργασίας μυρμηγκιού, διότι ο καπιταλισμός εναπόθεσε στην Κίνα. Για να μειώσει το κόστος παραγωγής, αναπόδεσε στην Κίνα να παράγει τα προϊόντα. Η Κίνα μπορεί στην αρχή να έβγαζε αυτά που λέμε τα κινέζικα, αλλά τα κινέζικα έχουν γίνει πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα.
7: Βεβαίως.
6: Την έμαθε την τεχνολογία, την πήρε και την προάγει ενδεχομένως και η ίδια η Κίνα, εν πάση περιπτώσει, γίνονται διάφορα. Εδώ ο καπιταλισμός πρέπει να ξαναβρει την ισορροπία του τώρα, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως πρέπει.
6: Με έναν τρόπο πιο επιθετικό τον κάνει ο Τραμπ, δεν ξέρω αν είναι σωστός, λάθος, αυτό είναι μια δικά σας, είναι των εμπειρογνωμών να μας πείτε.
7: Τέλος πάντων, μου γεννούν πολλές σκέψεις αυτά που λέτε. Καταρχήν, για τον πρόεδρο Τραμπ θα έλεγα το πρώτο πράγμα που πρέπει κάποιος να του πει, μια και είδαμε τον Οδυσσέα τις προηγούμενες μέρες, είναι
6: μια παγκόσμια ταινία, να του μιλήσει για τον Όμηρο. Μια παγκόσμια ταινία, κύριε.
7: Απόλυτα. Ναι. Και που είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Έτυχε να τη δω πριν από δύο μέρες. Είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα και έχει πάρα πολλά μηνύματα και για τους παγκόσμιους ηγέτες. Και διαβάσαμε όλοι τις, όπως εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπαίνουν να διαβάσουν για τον Όμηρο, για το τι ακριβώς θέλει να πει. Νομίζω ότι ένα από τα μηνύματα που είναι στο τέλος είναι κατά όλη τη διάρκεια της πορείας του Οδυσσέα, είναι η βοήθεια που του έδινε η Αθηνά, που στο τέλος η Αθηνά παρενέβαινε για να δημιουργήσει συνενέσεις και λύσεις, όχι να κερδίσει με αίμα, αλλά με συνένεση και με συνεννόηση. Και ναι. Με συνεννόηση. Ναι. Αυτά θα πρέπει κάποιος να τα πει στους παγκόσμιους ηγέτες. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε πάλι στους κλασικούς και να δούμε τι μαθήματα μπορούν. Και είπατε για Κίνα. Με εντυπωσίασε πριν από λίγους μήνες όταν ο πρόεδρος Ζι Πινγκ, βλέποντας τον πρόεδρο Τραμπ, του μίλησε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Άρα οι Κινέζοι διαβάζουν αρχαίους Έλληνες.
6: Ναι.
7: Έχουμε πολλά να πούμε και να διδάξουμε. Τώρα, για την Κίνα που είπατε. Το θέμα είναι η Ευρώπη τι κάνει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όπως είπα, βρίσκεται ανάμεσα στις δύο αυτές υπερδυνάμεις που ακολουθούν ένα προστατευτισμό. Η Ευρώπη πρέπει να προωθήσει την στρατηγική της αυτονομία. Έχει περιθώριο να κάνει. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουν ηχήσει τα καμπανάκια κινδύνου και κάπως έχουν ξυπνήσει οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί κατήργησαν το φρένο χρέους. Άρα μπορούν να κάνουν περισσότερες δαπάνες. Και είναι λογικό, διότι είναι μια χώρα που έχει πολύ μικρό δημόσιο χρέος. Για ποιο λόγο να έχεις ένα φρένο χρέους πάνω από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Βλέπω λοιπόν ότι κάτι κινείται στην Ευρώπη.
6: Ναι. Τώρα, ναι, σωστά. Κράτη για κανένα κράτος της Ένωσης, αλλά πόσο μάλλον για κράτη όπως είναι το δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας.
7: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το μόνοι μας. Στην Ευρώπη μέσα είμαστε πια.
6: Ναι, όχι, και δεν μπορώ να φανταστώ ότι. Γιατί κάποιοι και ακόμη και συμπατριώτες μπορεί να ονειρεύονται τη διάλυση της Ευρώπης, αλλά είναι τόσο κουτό το να φανταστεί κανείς την Ελλάδα μόνη της ή κάτι τύπου Ελλάδος να είναι μόνα τους σε αυτόν τον κόσμο. τον δύσκολο.
7: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε.
6: Αυτή η περισσότερη.
7: Δεν είναι καθόλου σοφό να σκεφτόμαστε έτσι.
6: Ναι. Λοιπόν, σε τι συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να συγκροτεί, το να προωθεί προς τους ηγέτες το περισσότερο Ευρώπη?
7: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως ασχολείται με το να πετύχει χαμηλό πληθωρισμό, όπως άλλωστε και η συνθήκη της επιβάλλει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει έναν βασικό στόχο. Είναι ο πληθωρισμός να είναι 2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Δεν λέει πόσο πρέπει να είναι στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να είναι στη Γερμανία. Ασχολείται με το μέσο όρο. Και το έχει πετύχει. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρινόμενη από το στόχο του 2%. Και κοιτάξτε, περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Περάσαμε πολέμους.
6: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το κατάφερε και η διοικητά, αλλά δεν το καταφέρνει η Ελλάδα τώρα.
7: Όχι. Η Ελλάδα είναι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί δεν το καταφέρνει η Ελλάδα? Λέτε, γιατί έχουμε 2% στην Ευρώπη, ενώ έχουμε 3% στην Ελλάδα. Γιατί περί αυτού πρόκειται τα προηγούμενα χρόνια, διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, θυμίζω, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να πάμε εκεί. Έτσι, είχαμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό. Να έχουμε και αρνητικό πληθωρισμό.
6: Αλλά δεν θέλουμε,
7: να πάμε εκεί.
6: Να θυμόμαστε εκείνη την περίοδο.
7: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, να το πω έτσι, περίπου τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η Ευρώπη έχει 2. Για την ακρίβεια τώρα, λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, η Ευρώπη έχει 3 περίπου και η Ελλάδα έχει 3,8. Αυτή είναι η πρόβλεψη για φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Άρα μιλάμε για μια διαφορά 100 μονάδες βάσης, δηλαδή ή 1%, να το πω έτσι. Μια ποσοστιαία μονάδα, για να είμαι ακριβέστερος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Ελλάδα μετά την κρίση άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Αναπτύσσεται με 2%, 1,9 προβλέπουμε εμείς φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ η Ευρώπη 0,8%. Αυτό, η παραπάνω ζήτηση, είναι αυτό που δημιουργεί, που συμβάλλει στον παραπάνω πληθωρισμό. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Για παράδειγμα, υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά, δεχόμαστε περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες σε μια σχετικά μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων. Αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στην πλεονάζουσα ζήτηση, στην παραπάνω ζήτηση. Θα μου πείτε, η λύση είναι να μειώσεις τη ζήτηση? Όχι. Η λύση είναι να αυξήσεις την προσφορά, και αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
6: Έχουμε δηλαδή τέτοια εμπόδια?
7: Υπάρχουν, ναι, έχουμε.
6: Σε ποιους τομείς?
7: Σε πολλούς τομείς. Τώρα δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες. Σε πολλούς όμως τομείς. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις. Λέει στην κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
6: Ναι. Αν το κάνει αυτό, αν το τολμήσει, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, τώρα η κυβέρνηση, τώρα δεν σας βάλω εσάς να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, αλλά το λέω από τη δική μου πλευρά.
7: Όχι, να κάνω, δεν έχω πρόβλημα.
6: Θέλω
7: αλλά
6: να πω,
7: εκεί όπου πρέπει να γίνει όμως.
6: Ναι, σύμφωνοι.
7: Κριτική, όχι γενικά και αόριστα.
6: Εάν τολμήσει, εάν παροτρύνει λοιπόν να ανοίξουν οι αγορές, μήπως ενοχλήσει οικεία, οικονομικά συμφέροντα.
7: Βεβαίως, πάντοτε όταν.
6: Και γι' αυτό ζητούμε την παραπάνω τόλμηση από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του, εννοείται.
7: Βεβαίως. Βεβαίως, και πάντα συνήθως τα εμπόδια μπαίνουν για να προστατεύσουν ορισμένα εγχώρια συμφέροντα. Βεβαίως, δεν είναι πάντα κάτι απλό, πρέπει να γίνει όμως. Ναι. Εάν θέλουμε χαμηλότερο πληθωρισμό παράλληλα με αυξημένη ζήτηση όπως έχουμε, γιατί πηγαίνουμε καλά. Η ανάπτυξη είναι υψηλότερη από το μέσο όρο, συγκλίνουμε έστω και σιγά σιγά. Έχουμε μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, σημαντική αύξηση. Δηλαδή, τα προηγούμενα 6-7 χρόνια οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί περίπου 80%, όταν στην Ευρώπη μόνο 4-5%. Άρα έχουμε σύγκληση, παραμένει ακόμα επενδυτικό κενό, μειώνεται όμως. Mm. Αυτό όμως, αν θέλουμε να το πετύχουμε με χαμηλό πληθωρισμό και επίσης με χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, διότι τα αίτια και του πληθωρισμού και του ισοζυγίου, που είναι πολύ μεγαλύτερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περίπου κοινά. Πρέπει να καταργήσουμε τα εμπόδια.
6: Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θυμηθώ τα λόγια του συναδέλφου μου Νίκου Φιλιππίδη, τον οποίο προσέχω φυσικά στα οικονομικά.
7: Να τον προσέχετε πάρα πολύ. Τον προσέχω και εγώ, να ξέρετε.
6: Ωραία. Μας έλεγε λοιπόν ένα πρωί, πριν από κάποιες ημέρες, ότι κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που θίξατε εσείς τώρα, κύριε Διοικητά, ότι έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση από το προσφερόμενο προϊόν. Το οποίο προσφερόμενο προϊόν, ας πούμε τα πετρελοειδή, τα εξάγουμε. Να μια αντίφαση, τα εξάγουμε και γράφουμε αυξημένες εισαγωγές. Δηλαδή εννοώ χρημάτων και λέμε, α, πάμε πολύ καλά σε αυτό το ισοζύγιο. Αλλά ταυτοχρόνως αυτό προκαλεί, φαίνεται, έλλειψη προϊόντος. Έλλειψη, δηλαδή σε τέτοιο σημείο του προϊόντος που έχουμε αύξηση εντός της χώρας. Αυτό είναι μια ανισορροπία, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως να περιορίσουμε εξαγωγές, διότι αν περιορίσουμε εξαγωγές θα περιορίσουν και οι άλλοι.
6: Ναι.
7: Οπότε όχι, είμαστε, ναι. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου.
6: Σύμφωνα.
7: Είναι λάθος αυτό που κάνει και η Αμερική και η Κίνα σήμερα, να το πω έτσι απλά. Διότι δημιουργεί τάσεις αυξημένων τιμών και λιγότερης παραγωγής και απασχόλησης. Δηλαδή δημιουργεί στασιμοπλουθυριστικές τάσεις ο προστατευτισμός αυτός που υπάρχει. Και είναι, θα έλεγα, δεν κάνει καλό ούτε στη μία οικονομία ούτε στην άλλη.
6: Άρα εμείς θέλουμε και άλλη μονάδα παραγωγής προϊόντων πετρελαίου.
7: Εμείς θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή στην Ελλάδα. Θέλουμε περισσότερους παραγωγούς και υπηρεσιών και προϊόντων. Να πάρω κλάδους που είναι πιο κοντά στη δική μας αρμοδιότητα, στον τραπεζικό κλάδο. Εμείς δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα με την κυβέρνηση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τον λεγόμενο πέμπτο πόλο. Φτιάξαμε ένα οικοσύστημα μικρότερων τραπεζών, ισχυρών τραπεζών. Ενοποιήσαμε την Άττικα με την Παγκρίτια, με την Σερών, φτιάξαμε μια τράπεζα πολύ πετυχημένη, ενώ όλοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να κλείσει η Άττικα. Επίσης υπάρχει η Όπτιμα σήμερα,
6: υπάρχει
7: η ABB, υπάρχουν οι συνεταιριστικές τράπεζες, είναι όλες υγιείς σήμερα. Αυτή τη στιγμή οφείλω να πω ότι και η πιο απόμακρη συνεταιριστική τράπεζα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εφαρμόζει διεθνή λογιστικά πρότυπα. Δεν θα το βρείτε εύκολα παντού στην Ευρώπη αυτό.
6: Αυτό λοιπόν
7: που κάναμε εμείς στις τράπεζες,
6: να το
7: συζητήσουμε όποτε θέλετε, πρέπει να γίνει παντού σε όλη την οικονομία. Χρειαζόμαστε περισσότερους παραγωγούς και υψηλότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τώρα δεν είναι σκόπιμο να αρχίσω και να μιλάω για κλάδους, αλλά αν θέλετε να το πούμε και αυτό μπορούμε να το πούμε.
6: Διότι θα επαναφέρω στη συζήτησή μας αφού κουβεντιάσουμε τις τράπεζες και αυτές τις προτάσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση του Καναδά, ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ.
7: Ο οποίος ήταν και συνάδελφός μου στην τράπεζα της Αγγλίας.
6: Σκοπίμως τα αναφέρω.
7: Ένας πάρα πολύ επιτυχημένος και ο οποίος αντιστάθηκε στο Brexit.
6: Ναι.
7: Να ξέρετε,
6: ναι.
7: Καναδός, παρότι ήταν Καναδός και όχι, ναι. Και όχι Βρετανός, και τώρα βλέπουμε μεγάλη χαρά την πρόοδό του.
6: Ναι. Και διάβαζα προχθές πάλι με άρθρο ενός άλλου ορθογράφου.
7: Και την ιστορική του ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες.
6: Λοιπόν, και διάβαζα λοιπόν το άρθρο ενός άλλου ορθογράφου, τον οποίο παρακολουθώ, και είναι ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, το Liberal.
7: Και αυτός εξαιρετικός επίσης.
6: Ο οποίος και τον μάλιστα και τον φιλοξένησα στην εκπομπή για να μας παραθέσει τις προτάσεις του Κάρνεϊ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας εκεί στον Καναδά. Που είναι ακριβώς αυτή τη λογική του ανοίγουμε τις αγορές. Αλλά αυτά τα αφήνω.
7: Οφείλω να σας
6: πω. Κάνω διάλειμμα,
7: ότι,
6: να με συγχωρείτε. Πρέπει να κάνω διάλειμμα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. θα τα επαναφέρω. Εννοείται, αυτά θα συζητήσουμε.
7: Αλλά να επανέλθω σε αυτό.
6: Βεβαίως. Εννοείται. Λοιπόν, πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής. Περνάω σε περιβάλλον διαλύματος του Πανεπιστημίου Κιρ στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες. kil.edu.gr, Ιπποκράτους 33, το Πανεπιστήμιο Κιλ.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
14: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
15: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην άνοδο από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα έως το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 20 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Κόμβο Φιλής ως Κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένα σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού, στο Δήμο Δωρίδο, στη Φωκίδα. Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του εχθές όταν το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κινείτο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στην περιοχή Μαυραχώματα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με γκολ του Φεράν Τόρες. Αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζοντας ότι στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πλοίο τυλιχθήκε στις φλόγες ασθενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους, είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό και επικοινωνείτε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχθές την Παρασκευή ο φίλος μου Στέφανος Ζιγούρης, ο Τινέλο αν το θυμόσαστε, από στο Άνω Καλαμάκι, μαζί με τη σύζυγό του την Ντανιέλα που ζουν σήμερα στην Λέρο, πήγε στο Δημαρχείο της Λέρου και εκεί μου λέει, μου στέλνει την καλημέρα του και μου λέει μισό λεπτό να μιλήσεις με την κυρία Λιβανού. Οπότε είναι προϊσταμένη στο Δήμο Λέρου. Οπότε η κυρία Λιβανού με συγκίνησε με τα λόγια της. Καλημέρα σας κυρία Διονυσία Λιβανού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι στη Λέρο και σε όλους σας εκεί. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Εκτάκτως θα σας ακούμε 8 και 30 και 9 και 30. Παρακαλώ, κυκλοφορία. Ηρεμήσαμε καθόλου ή όχι?
20: Άμβε, καλημέρα, καλή
6: καλημέρα
20: εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.
20: Καθόλου, καθόλου δεν ηρεμήσαμε. Λόγω και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιημένων οχημάτων και αυξημένης, απλά αυξημένης κίνησης που δεν μπορώ εγώ προσωπικά να την εξηγήσω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πάμε για να τελειώσουμε τον Ιούλιο. Δεν το έχουμε ξανασυναντήσει, θα το θυμάσαι και εσύ, τόσο αυξημένη την κίνηση αυτές τις ημέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος, ας αρχίσουμε από εκεί που είχαμε και τα δύο τροχαία ατυχήματα και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στην άνοδο της Κηφισού, από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν, προς τα πάνω, προς τη γέφυρα Χαρνών, χειμερινή εικόνα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, στο ίδιο ακριβώς κομμάτι, από την Αχαρνών δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Στην Αττική Οδό είχαμε ένα ακινητοποιημένο όχημα για λίγο, δεν ξέρω για τροχαίο ατύχημα, από τον κόμβο Φιλής και πιο πίσω ακόμα, από τα Άνω Λιώσια, μέχρι να φτάσουμε στον κόμβο Ηρακλείου, πρόβλημα και εκεί. Η Κηφισίας, στο ανωδικό της ρεύμα, ανεβαίνοντας προς το Υγεία, ο ανωδικός άξονα Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφία, όλα τα κλασικά σημεία, ένα καλό νέο έχουμε σε σχέση με το Σκαραμαγκά. Μπορεί να έχει το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αρκετή κίνηση, δεν έχει σχιστού σήμερα. Στο σημείο δεν έχουμε σχιστού, είστε τυχεροί όσοι διαβείτε αυτό το δρόμο. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών όμως, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλαστάκι Χαϊδάριου μέχρι να φτάσετε στην Θηβών. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς είχε πολλή κίνηση, πριν από πολλή ώρα βέβαια. Τώρα έχει μικρές καθυστερήσεις, δεν θα αναφερθώ σε αυτές. Θα αναφερθώ όμως στην Παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το κτίριο του Sky πηγαίνοντας προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχετε τη συνήθη καθυστέρηση, δηλαδή περίπου 10 λεπτά με 15 καθυστέρηση. Αυτό είναι άρι.
6: Ευχαριστούμε.
3: Αφήνουμε
6: πολύ
3: την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φιλοξενούμε τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδος, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε διοικητά, καλημέρα σας.
25: Καλή σας μέρα και πάλι.
6: Για να καταλάβουμε, θα συνεχίσουμε στην αντίληψη όπως την ξεκινήσαμε νωρίτερα. Θέλω να δύο κουβέντες να πω σε ποιο πολιτικό περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα από την έρευνα του Ζαχαρία Ζούπη, όπως δημοσιεύεται, της Opinion στο liberal.gr. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, γράφει ο Ζούπης, της κεντροδεξιάς εξακολουθεί να είναι η αξιοπιστία της ως δύναμη σταθερότητας. Η εμπειρία της περίοδου 15-19 εξακολουθεί να επηρεάζει τη συλλογική μνήμη, ενισχύοντας την αντίληψη ότι η κεντροδεξιά αποτελεί τον ασφαλέστερο πόλο διακυβέρνησης. Ωστόσο, το ίδιο αυτό πλεονέκτημα κρύβει και μια αδυναμία. άνω κάτω τελεία. Η πολιτική της υπεροχή αποδίδεται πολύ περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης και στην έλλειψη αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης παρά στις δικές της επιδόσεις, δηλαδή της κεντροδεξίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πολίτες, λέει ο Ζούπης, δεν ζητούν μια περισσότερο ιδεολογική ή συντηρητική κεντροδεξιά. Αντίθετα, προκρίνουν έναν συνδυασμό φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, κοινωνικής ευθύνης, πατριωτισμού και αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αντίστοιχα, ως βασικές αξίες αναδεικνύονται το κράτος δικαίου, η οικογένεια, η ασφάλεια, η κοινωνική αλληλεγγύη και η οικονομική ελευθερία, αποτυπώνοντας την απέτηση για μια παράταξη που θα συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή. Τούτων δοθέντων λοιπόν είναι μια, κατά την άποψή μου, αξιόπιστη προσέγγιση το τι είναι σήμερα το πολιτικό μας περιβάλλον. Κύριε διοικητά, ας γυρίσουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε μεταρρυθμίσεις, στον φιλελεύθερο χαρακτήρα, να ανοίξουμε τις αγορές μας, γιατί να με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση, αλλά τώρα με συμφωνίες κυρίων, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικότερο είναι να ανοίξουμε τις αγορές. Σε ποιους τομείς, κύριε διοικητά, σε συνδυασμό με αυτά που λέγαμε για τον Καναδά προηγουμένως?
1: Καλό είναι να μιλάμε και να συνεννοούμαστε και να συμφωνούμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέμε, αναγκαία, αλλά δεν είναι επαρκή συνθήκη. Επαρκή συνθήκη, και αυτό λέω με τα λέγω γνώσεως και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς, αλλά όλες τις χώρες του κόσμου. Ήθελα να σας πω πριν που μου λέγατε για τον Καναδά, ότι εμείς κάθε δύο μήνες συναντιόμαστε περίπου 70 διοικητές από όλο τον κόσμο στην BIS, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών στη Βασιλεία. Και ανταλλάσσουμε απόψεις για την παγκόσμια οικονομία. Είναι κοινά τα προβλήματα. Οι μεταρρυθμίσεις σήμερα είναι το νούμερο ένα. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε οικονομική ανάπτυξη με χαμηλό πληθωρισμό και με περιορισμένα ελλείμματα, οι μεταρρυθμίσεις είναι το βασικό. Τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις? Μεταρρυθμίσεις σημαίνει πράξεις που κάνουμε για να μπορέσουμε να αυξήσουμε περισσότερο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και να αυξήσουμε επίσης την παραγωγικότητα της εργασίας. Σήμερα, όταν λέμε παραγωγικότητα της εργασίας, δεν λέμε να βάλουμε τον κύριο πρωτοσάλτε να δουλεύει περισσότερο. Θέλουμε όμως να έχει καλύτερα μικρόφωνα, καλύτερη τεχνολογία. Αυτό για να γίνει θέλει επενδύσεις και επίσης θέλει μια ίσως καλύτερη οργάνωση στον χώρο της δουλειάς. Να το πω έτσι, σας έδωσα τώρα ένα μικρό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει μεταρρυθμίσεις. Στη μακροοικονομία, μεταρρυθμίσεις σημαίνει, αυτό που είπα τώρα για την Ελλάδα που θέλουμε, οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πού υπάρχουν εμπόδια σήμερα εισόδου σε κλάδους παραγωγής, ιδιαίτερα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να τα καταργήσουμε όλα. Θέλουμε χαμηλό πληθωρισμό? Δεν παίζουμε εδώ. Εδώ δεν μπορείς να θέλεις και το μεν και το δε. Δεν γίνεται. Θέλεις χαμηλό πληθωρισμό? Θέλεις χαμηλότερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Πρέπει να απελευθερώσεις την οικονομία από δεσμά.
6: Ναι. Δηλαδή, ως τον Καναδά, ας πούμε, σκέφτηκαν βλέποντας ότι παράγουν πρωτογενώς προϊόντα αξίας 100 δις. Δηλαδή, εισπράττει ο Καναδάς 100 δις από τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, αλλά τα οποία όταν θα μπουν επεξεργασμένα μέσα, όταν μπουν τυποποιημένα, ο Καναδός πολίτης θα χρησιμοποιώνει 2 και 3 φορές σε σχέση με τα 100 δις που εισπράττει. Άρα λοιπόν θα κάνει προτείνει να κάνουν περισσότερες αγορές. Να, δηλαδή, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου, μπορούμε, αντέχουμε να κάνουμε μια άλλη αγορά του Ρέντι? Σχηματικά τα λέω όλα αυτά, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Προσπαθώ να πω πώς αλλιώς μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση των αγορών, τη μείωση των τιμών και ταυτοχρόνως να αυξήσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων, που θα το δούμε σε λίγο.
1: Μια και αναφερθήκατε στον πρωτογενή τομέα στον Καναδά, ένα από τα καλά που βγήκε από την υπόθεση ο ΠΚΠ, γιατί βγήκαν και καλά, βγήκαν ότι πόσες δυνατότητες υπάρχουν στον αγροτικό τομέα να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα. Δηλαδή, έχει τωθεί το θέμα των θερμοκηπίων. Για ποιο λόγο η Ολλανδία, που είναι χώρα που δεν έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας για αγροτικά προϊόντα, είναι τόσο παραγωγική και εμείς είμαστε τόσο λιγότερο παραγωγικοί από την Ολλανδία? Η Ολλανδία έχει γεμίσει θερμοκήπια τη χώρα αυτή. Εμάς εδώ τα θερμοκήπια είναι η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Για ποιο λόγο? Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι φταίει στην αγροτική παραγωγή και δεν παράγουμε προϊόντα τα οποία θέλει αγορά, θέλει διεθνής αγορά.
6: Ναι.
1: Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Η παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα μπορεί να αυξηθεί πάρα πάρα πάρα πολύ. Και μαζί να αυξήσει και τον εθνικό μέσο όρο της παραγωγικότητας, άρα να έχουμε δυνατότητα υψηλότερων πραγματικών μισθών.
6: Τώρα παίρνω
1: ένα απλό παράδειγμα, ναι, σας λέω.
6: Τώρα έχω ένα άλλο παράδειγμα από το άρθρο του Κώστα Στούπα, πάλι στο libera.gr. Το 2025 πετάξαμε στα σκουπίδια περίπου 1870 γιγατόρες καθαρής ενέργειας. Το 6,6% της παραγωγής ΑΠΕ, διπλάσιο από το 2024. Διότι δεν έχουμε αυτό που λέμε αποθήκευση στον βαθμό εκείνο και αντλησιοταμίευση, όπως κάνει η γειτονική μας Βουλγαρία. Υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα που δεν θέλουμε μπαταρίες, που δεν θέλουν μπαταρίες, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν δυνάμεις. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνάμεις, διότι εάν βάλεις μπαταρίες, τότε ενδυναμώνεται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε, θα μειωθούν οι τιμές. Άρα ενδεχομένως κάποιοι να ενοχλούνται αν μειωθούν οι τιμές. Και το βλέπουμε και σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Βλέπουμε άλλες χώρες που δεν θέλουν να... ας το πω έτσι, δεν θα πω όνομα χώρας. Βλέπετε χώρα η οποία αρνείται αγωγό που θα την ενώσει με άλλες χώρες και θα τις δημιουργήσει πολύ χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Δεν το θέλει. Ανθίσταται. Δεν ανθίσταται η χώρα, ανθίσταται ορισμένοι. Βεβαίως λοιπόν υπάρχουν και στην... αυτό που είπε ο κύριος Στούπας είναι πάρα πολύ σωστό. Ενώ έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, δεν προχωρήσαμε επαρκώς σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Τώρα με χαρά.
6: Παρά το γεγονός ότι το 26 πουλήσαμε ρεύμα στο μεταξύ. Δεν εισάγαμε.
1: Βεβαίως.
6: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα στις εξηγήσεις.
1: Ναι, αλλά όταν έχουμε εχθεί
6: με το 22-23.
1: Το καλοκαίρι, όταν υπάρχει πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν στο φουλ και για να μην πέσει το σύστημα, ας το πω έτσι, εξαφανίζουμε ενέργεια.
6: Πετάμε ενέργεια.
1: Για να μην πέσει το σύστημα. Ενώ θα μπορούσε αυτή η ενέργεια να αποθηκευτεί ή να μέσω δικτύων να διοχετευτεί αλλού. Άρα λοιπόν, πρέπει να επενδύσουμε τώρα πάρα πολύ σε αποθηκευτικούς χώρους και σε δίκτυα. Με χαρά βέβαια άκουσα ότι όλα τα νησιά πια θα συνδέονται με την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα που αφορά την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης, διότι η αγορά ενέργειας της Ευρώπης επίσης έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Και εκεί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Δηλαδή, αν δείτε τον ενεργειακό χάρτη του Βορρά της Ευρώπης και του Νότου, θα δείτε πόσες διασυνδέσεις έχει ο Βορράς μεταξύ των χωρών του Βορρά, ενώ πόσο λίγες διασυνδέσεις έχουμε εμείς στο Νότο.
6: Ας πούμε, ο τουριστικός τομέα, είπατε προηγουμένως και έχω κρατήσει τώρα, η εμβληματική πρόταση είναι η εξής: να ανοίξουμε την αγορά, να μπουν ξένοι επενδυτές. Φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: έχει ανοίξει ήδη και μπαίνουν. Δηλαδή, ναι, αυτή τη στιγμή οι εισαγωγές κεφαλαίου στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια είναι πολλαπλάσιες από το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
6: Έρευνα, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος μας
6: έχει. Έχετε έρευνα αυτό πόσο συμβάλλει στην αύξηση των μισθών.
1: Βεβαίως.
6: Ναι.
1: Αυτό συμβάλλει, διότι.
6: Απηχεί σε όλο το εύρος της κοινωνίας ή μόνο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, κύριε Στουρνάρα?
1: Κοιτάξτε,
6: το θέμα των μισθών. Δηλαδή, απλώνεται αυτό το πράγμα στο.
1: Αν θέλετε, ναι, συζήτηση για μισθούς, βεβαίως. Μισθούς μπορούμε να πούμε πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, πόσο αυξάνεται ο μέσος μισθός. Έχουμε σημαντική αύξηση από τα τελευταία 6-7 χρόνια, κυρίως του κατώτατου μισθού, σε πραγματικούς όρους. Έχει αυξηθεί πολύ πάνω από το πληροδοσμό. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί περίπου το μισό από ότι ο κατώτατος. Δηλαδή έχει αυξηθεί όμως και ο μέσος μισθός τα τελευταία χρόνια, ο μέσος μισθός σε εισοδήματα πλήρους απασχόλησης αυξάνεται, ο πραγματικός μισθός, δηλαδή διορθωμένος για τον πληθωρισμό, περίπου 1% το χρόνο. Όσο αυξάνεται και η παραγωγικότητα δηλαδή. Άρα είναι ένας κανόνας θετικός αυτός. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα? Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και οι δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι υπάρχουν. Πάμε πολύ καλά δημοσιονομικά. Δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος μετά από προσπάθειες πολλών ετών. Η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
6: Yeah. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα εδώ και μετά θα σας επικαλεστώ το κύριο Κουτεντάκη. Αν δεν κάνω λάθος, έγραψε ένα άρθρο χθες στην εφημερίδα Καθημερινή και θα πάρω μια παράγραφο στην κριτική που κάνει στην κυβέρνηση δηλαδή. Τα λέμε σε λίγο. Να επαναλάβω λοιπόν. Πιστοποίηση για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύρη στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχαία Ενότητα της Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του Κιλ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τετραετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. kiel.edu.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ βρίσκεται στην οδό Ιπποκράτου στον αριθμό 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreens.gr. Ιπποκράτους 33.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας, κύριε Στουρνάρα. Γράφει λοιπόν, έγραφε χθες ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τομεάρχης οικονομικών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στους ελασίτες του Αλέξη Τσίπρα, τα εξής. Αξίζει τέλος να θυμόμαστε κάτι που σπάνια ακούγεται στον δημόσιο διάλογο. Τα σημερινά δημοσιονομικά περιθώρια, λέει ο κ. Κουτεντάκης, δεν είναι προϊόν κάποιου οικονομικού θαύματος της τελευταίας εξαετίας. Βασίζονται στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή της προηγούμενης περίοδου, στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που επιτεύχθηκαν το 2018, στη ρύθμιση του δημοσίου χρέους και στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Αυτό το δημοσιονομικό επίτευγμα αξιοποιείται σήμερα από την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να το παρουσιάσει ως δικό της. Δηλαδή μας λέει ο κ. Κουτεντάκης ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Έκατσε στο πλεόνασμα που άφησε ο Τσίπρας, έκατσε ο Μητσοτάκης και οι κυβερνήσεις του πάνω στο πλεόνασμα και από το, ζούμε από το πλεόνασμα, δηλαδή κύριε Στουρνάρα.
10: Κοιτάξτε,
9: για να καταλάβω τι λέει ο κ. Κουτεντάκης.
10: Τον κύριο Κουτεντάκη τον γνωρίζω καλά. Ο κ. Κουτεντάκης είναι γνώστης. Δεν είναι άνθρωπος που μπορείς κάποιος να τον.
9: Η παράγραφος αυτή με εντυπωσίασε, να σου πω την ίδια.
10: Κοιτάξτε, δεν είναι όμως δίκαιο αυτό που λέει, διότι πράγματι έχει κάπου δίκαιο ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν μέρος της λύσης από το 10 και μετά, και το Πασόκ δεν ήταν μέρος της λύσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέρος της λύσης μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, από τη στιγμή που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε τι έγινε και μπήκαμε σε πρόγραμμα, όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο να λύσουμε τις. Ναι. Αλλά δεν μπορείς όμως να γνωρίσεις και τι έγινε από το, και τι έγινε από το 19, που είναι η σημερινή
9: αυτό
10: κυβέρνηση μέχρι
9: από
10: σήμερα.
9: Από το 19 ως σήμερα.
10: Να σας πω, ναι, από το 19 οι επενδύσεις ήταν το 11% του ΑΕΠ. Σήμερα είναι περίπου το 18% του ΑΕΠ. Μόνο και μόνο, επειδή ξέρω τον κύριο Κουτεντάκη θα τον ενδιέφερε πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θεωρείται παγκοσμίως μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας, ανεπάντεχης επιτυχίας, σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στην τρέχουσα κυβέρνηση. Βεβαίως οφείλεται και στις προσπάθειες που κάναμε, γιατί και εγώ ήμουν μέρος μιας κυβέρνησης τότε, και η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση 12-15, αν θυμόσαστε καλά.
9: Αλλά το υπερπλεόνασμα οφείλεται στο ότι μαζεύτηκαν τα λεφτά των 10, υπερφορολογηθήκαμε. Και σε αυτή την εξαετία αυτή μια άλλη φορολογική πολιτική δεν έδωσε κανένα αποτέλεσμα. Τίποτα.
10: Μα πώς, αφού έχουν μειωθεί.
9: Πρώτα απ' όλα συνέβη ή δεν συνέβη αυτή η φορολογική πολιτική, κύριε Διοικητά?
10: Καταρχήν έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των φόρων. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Έχει ανασάνει η οικονομία. Πώς νομίζετε ότι αναπτυσσόμαστε με 2% τώρα, ενώ αναπτύσσεται με 0,9%?
9: Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Θέλουμε παραπάνω, εννοείται. Φορολογική ελάβευση.
10: Βεβαίως.
9: Αλλά όχι ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Γι' αυτό λέω ότι πώς κάνεις να αντιπολίτευση τελικά.
10: Εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια όπως έχει. Να μην απαξιώνουμε, να μην απαξιώνουμε κανένα. Όλοι συνέβαλαν μετά την κρίση, από το 10 και μετά, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στο να βγούμε από τη στενοπό. Άρα λοιπόν.
9: Πρώτα απ' όλα ψήφισαν. Μισό λεπτό, κύριε Διοικητά, αλλά πρώτα απ' όλα τον Αύγουστο του 2015 ψήφισαν το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο κόστος 100 δις. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλώς το ψήφισε. Αλλιώς θα είχαμε περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
10: Και βέβαια θα είχαμε περιπέτειες. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Σαφώς
9: και τον ΠΑΣΟΚ
10: γίνανε λάθη. Ναι. Σαφώς γίνανε λάθη το πώς μπήκαμε στην κρίση. Γίνανε λάθη κατά τη διάρκεια της κρίσης και από τους εταίρους μας και από εμάς. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα.
9: Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στο ζητούμενο. Μην χαθούμε στο παρελθόν. Δεν είναι.
10: Ακριβώς.
9: Ναι. Ας ξαναγυρίσουμε στο. Είπατε. Το βασικό είναι ότι πρέπει να έχουμε. Να ανοίξουμε κι άλλο τις αγορές, αυτό που ζητάει η κοινωνία. Ξέρετε, μπορώ να το πω βιωματικά τώρα, μια που έχω απέναντί σας. Είπατε προηγουμένως να ανοίξουν οι αγορές. Αυτού το να ανοίξουν οι αγορές, εγώ που σήμερα είμαι στα 63 μου, στα 30, το νιώσα βιωματικά. Το έζησα βιωματικά. Από εκεί που είχαμε κάποιες εφημερίδες που θα μπορούσαμε να μεταγραφούμε τότε, να πάμε από τη μια εφημερίδα στην άλλη και μια κρατική ραδιοτηλεόραση με 2-5 σταθμούς, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς περιβάλλον ιδιωτικής τηλεοράσεως και ιδιωτικής ραδιοφωνίας και είχαμε. Τους εργοδότες να μας καλούν εκείνοι να πάμε να δουλέψουμε προσφέροντάς μας παραπάνω μισθούς. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Εγώ είμαι στην ευτυχή συγκυρία που έτυχα στη δική μου γενιά να ζήσουμε το άνοιγμα της αγοράς. Αυτό που το οποίο επιθυμώ πραγματικά για τους νέους ανθρώπους σήμερα, για να καταλάβουν τι θα πει να σε ψάχνει, να μην ψάχνεις εσύ τον εργοδότη, να σε ψάχνει ο εργοδότης να σε πάρει για να πας να δουλέψεις και να προσφέροντάς σου επιπλέον παραπάνω μισθό. Αυτό πρέπει να το δούμε σε πολλά επαγγέλματα.
10: Ακριβώς. Νομίζω σήμερα ένας από τους κανόνες είναι ότι ο περισσότερος ανταγωνισμός κάνει καλό. Μπορεί να θίγονται λίγοι. Οι πολλοί όμως ωφελούνται. Αυτός είναι ένας κανόνας παγκόσμιος.
9: Ναι, αλλά αυτό το
10: και η πολιτική οικονομία.
9: Μου άρεσε που λέτε.
10: Η πολιτική
9: αυτό το
10: οικονομία.
9: Φύγει.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, η πολιτική
9: πρέπει
10: οικονομία.
9: Πρέπει να τελειώνει και αυτό ότι θίγονται οι λίγοι.
10: Λοιπόν, αυτό το λέει η πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Θέλεις μεταρρυθμίσεις. Θέλεις να ωφελήσεις τους πολλούς. Δεν μπορείς να τους ωφελήσεις όλους. Κάποιοι θα θυγούν. Μπορείς όμως και αυτοί που θα θυγούν να θυγούν λίγο και να ωφεληθούν πάρα πολύ, διότι το άνοιγμα των αγορών θα σου δημιουργήσει μια ευκαιρία για όλους. Άρα λοιπόν, ανταγωνισμός.
9: Θα θυγούν νομίζω, λίγοι οι οποίοι τα έχουν, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη σχιαγμένα, κύριε Διοικητά. Θέλω να πω δηλαδή.
10: Ναι, θέλετε εκείνη. Πεδίο δόξης λαμπρών, ναι, για συνενέσεις πολιτικές. Ορίστε που θέλουμε. Να συνενέσουν όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα συστημικά κόμματα που ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος, να ανοίξουμε, να κάνουμε ένα, να το πω έτσι όπως το λέμε, θα μου συγχωρήσει την έκφραση που το λένε στο χωριό μου, ένα review ξανά, όπως είχαμε κάνει παλιότερα, να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν σήμερα στο να μπορούν να μπουν νέες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, είτε από την Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε αρκετούς κλάδους και τομείς της οικονομίας.
9: Είτε από το εξωτερικό εννοείται.
10: Είτε από το εξωτερικό, βεβαίως.
9: Ναι. Ωραία.
10: Βεβαίως.
9: Τώρα, κλείνοντας, να θίξουμε λίγο και το θέμα των τραπεζών. Είπατε ότι επί της διοίκησεώς σας φτιάξατε ένα περιβάλλον επί της ουσίας τραπεζών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα, οι οποίες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν την οικονομία. Ακούγεται όμως από κάποια άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι θα ήθελαν και μία τράπεζα, έτσι όπως το καταλαβαίνω, στο μη συστημική, σε ένα μοντέλο, σε αναπαραγωγή ενός μοντέλου, να πηγαίνει αλαμπρατσέτα ο πολιτικός στον διοικητή της τραπέζης και να του λέει δώσε δάνειο στον επιχειρηματία, γιατί είναι φίλος μας.
10: Υπήρχαν αυτά στο παρελθόν και ήταν μέρος του προβλήματος. Αυτά υπήρχαν στο παρελθόν. Ναι. Θα έλεγα.
9: Φαντάζομαι δεν είναι το μοντέλο αυτό που έχετε, φτιάξει να κάνει βέβαια ένα τέτοιο πράγμα.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, πέρα από ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλε στο να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ, στο να έχουμε μια ομαλή πορεία, και αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι ξεκαθάρισε και τους σκελετούς από το τραπεζικό σύστημα.

0: αυτό το τραπεζικό σύστημα αντέχει τέτοιου τύπου έτσι αντιρρήψεις.
1: Θα σας πω.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Ο αναβαλλόμενος φόρος. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση των τραπεζών εναντί του κράτους. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι κεφάλαιο των τραπεζών.
8: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε διοικητά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: υγεία,
8: πάρα πολύ.
0: Υγεία και καλό καλοκαίρι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παραβίασα λίγο το χρόνο όπως κάνω συνήθως, αλλά δεν ήθελα να διακόψω τον διοικητή της Ταπέζα Ελλάδος, κύριο Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης και συνεχίσουμε. Σήμερα δεν το ανακοίνωσα, θα είμαστε 3 ώρες μαζί. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Καλημέρα σας.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
12: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
11: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
13: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα...

0: σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος Τηλεόρμανο στη γέφυρα Χαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιράοδο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλίσσεως κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη επίσης η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα, αλλά και της Βασιλείου Σοφίας προς την Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων και ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι και οι 7 λέσχες του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση του Δημότη 1595. Άτομο χωρίς αισθήσεις του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε στις 8 χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο στη θέση Μαυροχώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η υποδιευκρίνηση μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες. Εκτιμάται ότι ο οδηγός πιθανότητα εγκλωβίστηκε ή έχασε τις αισθήσεις του από το χτύπημα και δεν κατάφερε να βγει από το όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Δύο νεκροί και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Κονιακού στην Φωκίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 35χρονος και μια 55χρονη, ενώ ένας 60χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Ο τραυματίας διακομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Άμφισσας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ του 26 με γκολ του Φεράν Τόρες. Ο τελικός διεξήχθη στις ΗΠΑ. Τα μετάλλια στις δύο ομάδες απένιμαν παρουσία 80.000 θεατών. Ο πρόεδρος της χώρας, Ντονάλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστική στιγμή όταν ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, παρενέβη για να απομακρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο από το πλάνο κατά την παράδοση του τροπέου στους νικητές. Κλιμακώνεται η σύγκρουση των ΗΠΑ. Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Ακάμπα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την Βρετανική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 2,34% στα 84,4 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της περιβάλλουσας ζήτησης, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Η λύση δεν είναι να μειώσει τη ζήτηση, αλλά να αυξήσει την προσφορά, έρωντας όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων στη χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, πρόσθεσε ο κύριος Τουρνάρας. Αναφερόμενος στον στόχο της τρίτης θητείας του, τόνισε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε και να στεριώσουμε την νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους για να προστατεύσουν το δημόσιο αγαθό που είναι το χρήμα της κεντρικής τραπέζης, ανέφερε. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό μιας 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανηλίκων κοριτσιών και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμη μία ανήλικη. Απολογείται τέλος σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με καζάκι στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους στους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι τα καλύτερα. Καθώς συγκεντρωνόμαστε τώρα στη δεύτερη ώρα, πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι μάλλον, μπαίνετε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα είτε από την Ελλάδα ως ακροατές και ακροάτριες της ελλαδικής επικράτειας, είτε από το εξωτερικό. Εύχομαι να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στις και αυτή την εβδομάδα στις υποχρεώσεις μας, με αρχή από την σημερινή ημέρα. Καλές διακοπές όσες και όσοι είστε ήδη στην ξεκούρασή σας. Για την έναρξή μας επιλέγω.

Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο να προσπαθεί να σηκώσει ο ίδιος την κούπα και όχι οι παίκτες της εθνικής της χώρας που κέρδισε. Προσπαθούσε ο Ιφαντίνο να τον... Δεν είναι η ώρα η δική σου, καλέ μου. Έδωσε την κούπα, άσε να το κάνει κάποιος άλλος. Δεν σηκώνουμε εμείς την κούπα, το σηκώνει, τη σηκώνουν οι ποδοσφαιριστές στο κύπελο. Δεν δικό. Όχι, ήθελε εκεί να σηκώσει και να κάνει το και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.

0: κάτι γατάκια, πώς να το πω έτσι, σοσιαλιστικά γατάκια, νόμιζαν ότι δεν θα πάει, ότι θα αντισταθεί ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας και ότι δεν θα πάει να κάνει χειραψία με τον γίγαντα των γιγάντων. Και όμως δίπλα στο βασιλικό ζεύγος ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Σάντσες, ο οποίος έκανε χειραψία, τώρα μπορεί με μισή καρδιά, αλλά την έκανε τη χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά από την ώρα που βρίσκεται εκεί. Στοιχειώδης ευγένεια, ναι, δεν είπαμε έτσι υπερβολές, αλλά αυτά δεν αποφεύγονται. Οπότε έμειναν με τη χαρά διάφοροι του αντικαπιταλισμού στην Ελλάδα. Θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα, στο οποίο κυρίες και κύριοι συμπυκνώνεται, αν πω η βλακεία, είναι νέο παιδί, τι να πω τώρα, τον συγχωρώ βέβαια από τη μια, φαντάζομαι ότι μεγαλώνοντας θα πήξει το μυαλό, φαντάζομαι, μπορεί όμως να μείνει και αιώνιος έφηβος, όπως λέει και ο Στέφανος Κασιμάτης, αυτό το αιώνιος έφηβος λιώνω από αυτές είναι οι κασιμάτιες εκφράσεις, όπως του υπαρκτού ελληνισμού και τα λοιπά, αυτά που έχει εισφέρει στο δημόσιο διάλογο ή στα κείμενά του για μας που τον κάνουμε και έφηβα στο τέλος να διαβάζουμε. Μια από αυτές τις εκφράσεις είναι ο αιώνιος έφηβος. Είναι κάτι γερομπισμπίκηδες, οι οποίοι κυκλοφορούν εκεί που έχουν πιάσει 70, έχουν μείνει τρεις τρίχες οι οποίες φτάνουν λίγο, ξεπερνούν λίγο τον αυχένα και του πιάνουμε κοτσίδα και λέει «Α, αιώνιος έφηβος». Δεν ορίμασε ποτέ, δεν πειράζεται, άνθρωποι είμαστε, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα είναι ένας νεαρός ο οποίος είναι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Πάει να βγάλει εισιτήριο λοιπόν στο μετρό Θεσσαλονίκης και στις γλώσσες που σε οποίες εξυπηρετεί το μετρό Θεσσαλονίκης είναι και τα εβραϊκά. Είναι και εβραϊκή γλώσσα, γιατί το κάνουν αυτό στη Θεσσαλονίκη. Διότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, είναι εβραιομάνα. Εκεί ζούσαν από το τέλος του 15ου αιώνα οικογένειες Εβραίων που τους έδιωξε η Ισαβέλα και ο Φερδινάνδος από την Ισπανία, και τότε ήρθαν αυτοί οι Λαντίνοι και αναμόρφωσαν την πόλη. Λοιπόν, διότι είναι αυτοί οι Εβραίοι Θεσσαλονικής, οι Θεσσαλονικής εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα των Ναζί και που δυστυχώς αλλοιώθηκε η πόλη, ξαναχάλασε η πόλη μετά τον πόλεμο, πάνω στο εβραϊκό κημητήριο κτίστηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν αυτό που βλέπουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από κάτω ήταν θαμμένοι οι εβραϊκής καταγωγής άνθρωποι. Όσοι γύρισαν, παρελάχιστοι, πίσω, δεν βρήκαν τα σπίτια τους, γιατί ευγενείς άλλοι Θεσσαλονικής το ντόπιο στοιχείο υφάρπαξε με το γνωστό ελληνότροπο, με την γνωστή ελληνότροπη αντίληψη τα σπίτια. Αυτό συνέβη και στα Γιάννενα, τα σπίτια των Εβραίων κατοίκων, Ιωαννιτών εβραϊκού θρησκεύματος. Το εβραϊκό θρησκεύμα στην Ελλάδα, στην ελλαδική επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο, με συγχωρείτε, όχι επικράτεια, στον ελλαδικό χώρο συναντάται, τι να σας πω, στην εποχή του Ομήρου. Από την εποχή του Ομήρου υπάρχουν εβραϊκού θρησκεύματος άνθρωποι στον τόπο. Η Θεσσαλονίκη είναι μια άλλη περίπτωση που ήρθαν μετά την εκδίωξή τους από την Ισπανία. Αλλά εβραϊκής καταγωγής Έλληνες προϋπάρχουν στον τόπο, όπως και οι άλλοι το 12 θεϊστές. Πώς να το πω δηλαδή, έτσι, για να συνοούμαστε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το παλικαράκι τώρα, το οποίο είναι επηρεασμένο από το Free Palestine και από την εσχρή προπαγάνδα των αριστερών και των κυρίως αριστερούλιδων, γιατί τώρα στην περίπτωση είναι αριστερούλιδες όλοι οι αριστεροί σε ό,τι αφορά σε αυτό στο γίνεται γενοκτονία στην Παλαιστίνη, απορεί με τον πιο ηλιθιώδη τρόπο, βέβαια, απορεί πως το μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί πολίτες και στην εβραϊκή γλώσσα, όχι μόνο στα αγγλικά, όχι μόνο στα γαλλικά, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στην εβραϊκή γλώσσα. Κυρίως όμως αυτός, αν το παλικάρι αυτό δεν πήξει το μυαλό του, θα είναι κανονικός πελάτης των ξυλολίων του μέλλοντος. σερβιρίζεται άνετα οποιαδήποτε θεωρία ηλικιότητας και την οποία χάφτει ο πολίτης, πελάτης, καταναλωτής τέτοιων επικίνδυνων για την εγκεφαλική λειτουργία προϊόντων. Αλλά το κάνει, αλλά δεν σε πιέζει κανείς να τα καταναλώσεις, τα κάνεις μόνος σου. Μόνος σου σπέβδεις να φας αυτά τα 1000% λιπαρά τα οποία κάνουν το μυαλό σου κάνουν το κεφάλι σου ένα κρανίο γεμάτο λίπος και το μυαλό σου διαλυμένο μέσα στο λίπος. Ακούστε πώς αντιδρά λοιπόν ο νεαρός, αφού σας έκανα αυτόν τον μακρύ πρόλογο, να με συγχωρείτε, αλλά αλλιώς δεν θα το καταλάβουμε το τι ακούμε. Πάει λοιπόν να εκδώσει εισιτήρια. Εμείς τώρα θα τα ακούσετε, αυτό είναι ωραίο να το δείτε κιόλας, αν ψάξετε στο X θα το βρείτε. Πάει λοιπόν ο νεαρός αυτός να εκδώσει εισιτήριο και διαβάζει και βρίσκει ότι υπάρχει κουμπάκι, το οποίο με αφή δηλαδή, έτσι με αφή μπορεί να το χτυπήσεις με το δακτυλάκι σου και να σου κάνει την εξυπηρέτηση στην εβραϊκή γλώσσα. Ακούστε πώς αντιδρά.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μέτρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά? Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό? Δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε?
1: Έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό?
0: Αυτό είναι ένα παλικαράκι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένας νέος άντρας, παλικαράκι, νέος άντρας εκεί, ναι, ένα αγόρι, το οποίο συναντά τα Ισραηλινά, φίλες και φίλοι, τα Ισραηλινά πάνω στο, όπως τα λέει, τα Ισραηλινά, όπως το βρίσκει πάνω στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης. Θερμά συγχαρητήρια, σαν και αυτόν θα φαντάζουν υπάρχουν κι άλλοι, δεν είναι μόνο, γιατί δεν μπορεί 8 στους 10 να έχετε καταναλώσει το ξυλόλιο, την ξυλολιάδα και να μην υπάρχουν τέτοια ανάμεσα μας, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητώ. Να λοιπόν που αυτό το λέμε πολλές φορές για την κοινωνική δικτύωση, αλλά πώς θα το είχαμε αυτό, δηλαδή πώς θα το πω, να αποτυπώνεται, γιατί αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του τώρα, καταλάβατε. Και μπράβο στην μπράβο στα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εκφράζει την ευφυΐα του και τη βλακεία του ταυτοχρόνως. Γι' αυτό και τα χαιρόμαστε αυτά τα μηχανήματα. Αυτός βιντεοσκοπεί τον εαυτό του, αυτό ξέχασα να σας πω, και τον κάνει και κάνει σχόλιο στο TikTok. Να λοιπόν, το TikTok, το οποίο εγώ το εκτίρω εδώ αλλά και το δυσφημίζω, αλλά να που έχει και τα καλά του κάπου, όλη η ανθρώπινη βλακεία σε ένα βιντεάκι 23 δευτερολέπτων. Λοιπόν, ο ΠΚΠ, υπάρχουν και 4 οι οποίοι παραπέμπονται. Είσαι εξ αυτών, της κυβερνητική εννοείται, είσαι εξ αυτών ο βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Σενετάκης. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα στο ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σενετάκη. Ποια είναι η κατηγορία την οποία θα δικαστείτε, κύριε Σενετάκη?
3: Λοιπόν, εγώ το 2021 δέχτηκα ένα αίτημα από έναν κτηνοτρόφο, πραγματικό κτηνοτρόφο, τον οποίο τον είχα συναντήσει σε μια περιοδία μου την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τον γνώριζα πριν, ότι η πληρωμή της συνδεδεμένης του επιδότησης, δηλαδή αυτού που παράγει, μιλάμε για παραγωγή, δεν είχε πληρωθεί εκείνο τον χρόνο, γιατί είχε παράξει λιγότερη ποσότητα γάλακτος από αυτή που στην αρχή είχε εκτιμηθεί ότι θα έχει. Και άρα έπρεπε να καταθέσει μια τροποποιητική με τα τιμολόγια πάντως συνοδευόμενα του γάλατος που έχει πουλήσει, για να μπορεί να πάρει το ποσό των 2.500 ευρώ που δικαιούτο κατά την παραγωγή του γάλακτος. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ο ΠΚΠΕ είχε αλλάξει το σύστημα, ενώ το προηγούμενο έτος κατέθετε στα τιμολόγια και πληρωνώσουν, έπρεπε να κάνεις μια τροποποιητική για να πληρωθείς. Όταν κατέθεσε την τροποποιητική, του είπαν ότι ο χρόνος έχει λήξει. Ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος δεν το γνώριζε αυτό. Έκανε τις ενστάσεις του, έκανε τα χαρτιά και αφού είχε κάνει όλα τα νόμιμα, ενημέρωσε και εμένα, αυτά από το Μάιο πια. Εγώ κατέληξα να γνωρίζω την υπόθεση το Σεπτέμβριο, όπου και εγώ αρμοδίως επικοινώνησα τότε με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να του πω για αυτή τη διαδικασία, την οποία τη θεωρώ εντελώς λάθος, ένας αγρότης να μην μπορεί να πάρει την επιδότησή του για διοικητικά θέματα, και ζήτησα αν μπορεί να εξεταστεί αυτή η διαδικασία, να μπορεί λοιπόν για όλους τους αγρότες, για όλους τους κτηνοτρόφους που είχαν το ίδιο πρόβλημα, να μπορούν να πληρωθούν τα χρήματα που τους που δικαιούνται.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα, κύριε Σενετάκη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις 9:30. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μου διευκρινίζει ο κύριος Ταχαίος, και πολύ σωστά, ότι είναι ο υπουργός μεταφορών, υποδομών ο κύριος Ταχαίος, ότι τα εβραϊκά στο μετρό ήταν δική του απόφαση, όπως μου γράφει στο μήνυμα που μου έστειλε. Πρώτον, λόγω ιστορίας. Δεύτερον, αυτό που ξέχασα να πω εγώ, αλλά σωστά το υπενθυμίζει ο κύριος Ταχαίος, ότι η πόλη είναι γεμάτη τουρίστες από το Ισραήλ. Ως εκ τούτου, ορθότατα μπήκε και η εξυπηρέτηση στα εβραϊκά στο μηχάνημα έκδοσης εισιτηρίων μετρό Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ταχαίος, υφυπουργός υποδομών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταχαίο, καλημέρα σας. Ειδήσεις σε τίτλους μετά το διάλειμμα.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην αριστεία.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κεφισού από το ύψος της Λένορμαν ως τη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από Αχαρνών προς Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιοσίων ως τη Μεταμόρφωση, καθώς και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του γηπέδου Καραϊσκάκη, στα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδυτού ανατμήματα και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Δύο νεκροί 35 και 55 ετών και ένας σοβαρά τραυματίας 60 ετών είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Κονιακού στο Δήμο Δωρίδος στη Φωκίδα. Νέα αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας από τον Αμερικανικό στρατό κατά Ιρανικών κέντρων διοίκησης και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το όριο των 90 δολαρίων το βαρέλι ξεπερνά αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Διαμορφώνεται στα 90,5 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 2,78%. Αν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στέφθηκε χθες η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας πρώτη για την εβδομάδα συνάντηση. Τρίωροι θα είμαστε σε διάρκεια τριών ωρών από σήμερα έως και την Παρασκευή. Ο Παύλος Θήμας κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας. Και ας αρχίσουμε από την ευχάριστη έκπληξη. Αυτή την ώρα δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Ως Καραμαγκάς. Ναι, είναι σπάνιο, το ξέρω, για τέτοια ώρα και τέτοια ημέρα. Η Σκιστού δεν έχει καθόλου μποτιλιάρισμα και η Λεωφόρος Αθηνών έχει 4 λεπτά καθυστέρησης. Χάρμα η δέστε δηλαδή. Αλλά η δυσάρεστη εντός εισαγωγικών κατάσταση επικρατεί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το ύψος των Ανολιοσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου είναι μέγες οι καθυστερήσεις. Η Κηφισσού βελτιώθηκε και στα δύο ρεύματα της. Έχει τώρα 10-15 λεπτές καθυστερήσεις ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Η άνοδος της Βασιλιάς Κωνσταντίνου παραμένει βεβαρημένη και μάλιστα από το Καλλιμάρμαρο, από την Αρδυτού, ανεβαίνοντας προς το Χίλτον και το Γιάννηνο Δρομέα. Κλείνουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά. Έχει ακόμα κίνηση από το ύψος του Σκάι στο Νέο Φάλιρο και κατά μήκος του Νέου Φαλίρου μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη, αλλά και αυτή σιγά σιγά αρχίζει να βελτιώνεται. Άρη.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια. Από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Φιλοξενούμενος είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, Μάξιμος Ανετάκης, ο οποίος είναι ένας από τους 4 που θα παραπευθεί σε δίκη. Και προφανώς ζητάτε να γίνει και γρήγορα η εκδίκαση της υποθέσεώς σας, κύριε Ανετάκη. Καλημέρα σας και πάλι. Μ' ακούτε?
20: Βεβαίως. Ωραία. Καλημέρα και πάλι. Ναι.
0: Λοιπόν,
20: βεβαίως, τη ζητάμε να γίνει και γρήγορα.
0: Τώρα, αυτός ο κτηνοτρόφος για τον οποίο εσείς μεσολαβήσατε, κύριε Ανετάκη, πυρώθηκε πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά. χρονιά που μεσολαβήσατε ή πριονόταν πάντα βάσει την βέβαια, παραγωγή του.
20: Σας είπα και, και στην εισαγωγή μου την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το θέμα, γιατί παραπέμπεστε. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμη αυτό. Ναι. Ξέρει προφανώς η εισαγγελία περισσότερα από μένα.
20: Για να το συνοψίσω, όλο το θέμα είναι αν ο κτηνοτρόφος πληρώθηκε σωστά εγκαίρως ή αν μετά την παρέμβασή μου πληρώθηκε παράτυπα ενώ είχε λήξει μια προθεσμία. Δεν τίθεται θέμα αν έπρεπε να πάρει τα χρήματα. Ακόμα και από την έκθεση τη Χεροπούλου προέκυψε ότι τα χαρτιά του, τα πρόβατά του, η παραγωγή του είναι όλοι σωστοί και όλοι νόμιμοι. Και εδώ τίθεται και ένα μεγάλο θέμα, αφού το πιάνουμε από εκεί. Κατά την έναρξη αυτής της εισαγγελικής παραγγελίας, ο αγρότης κατηγορούταν για απάτη. Μετά τα στοιχεία και την έκθεση της Τυχεροπούλου, αυτή η κατηγορία έπαψε να υφίσταται. Και για να τον κατηγορήσουμε όπως και δίποτε, γιατί αλλιώς αν δεν κατηγορούταν ο αγρότης, πιθανότατα να έπρεπε να μην κατηγορούμε ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος του ΠΚΠΕ, το γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, ένα από τα στοιχεία μάλλον, τα οποία ήθελα να θέσω και στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, αντί να απαλλαγεί ο αγρότης αφού τα στοιχεία προέκυψαν ότι ήταν αληθή, και άρα η απάτη φεύγει από το τραπέζι, αντί λοιπόν να απαλλαγεί προκειμένου να υπάρξει η συνέχιση της καταγγελίας για εμένα και για τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κυρίως για εμένα βάζω, άλλαξε η καταγγελία, άλλαξε η κατηγορία σε ηθική αυτουργία, δηλαδή αυτός μαζί με εμένα προκαλέσαμε την απόφαση του πρόεδρου του ΠΚΠ να πληρωθεί κατά την άποψη της εισαγγελίας εκτός χρόνου. Ξαναλέω, όχι
0: όμως για πρώτη φορά. Ναι.
20: Όχι βέβαια. Ναι. Εγώ είδα την έκθεση, γιατί ούτε ήξερα πόσα λεφτά έπρεπε να πάρει.
0: Ο τελικός πόσα πήρε δηλαδή, κύριε, να ξέρουμε και το ποσό.
20: Πήρε 2.400 και στην έκθεση.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε 2.400, 2.400 ευρώ.
20: 2.400 ευρώ από αυτά τα οποία στη συζήτηση στην οποία εμπλέκομαι εγώ και συνολικά από ό,τι είδα από την έκθεση για τα 5 χρόνια που έχει κτηνοτροφική μονάδα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργεί, έχει πάρει 100.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Τον κατηγορούν ότι έβαζε και άλλα κοπάδια μέσα και μεγέθυνε την περιουσία του κτλ.
20: Και γι' αυτό βγαίνω και πάρα πολύ προς τα έξω να σας πω, γιατί εδώ λέμε το επωνομαζόμενο σκάνδαλο ΠΚΠΕ το οποίο παίζει και όποιος έχει.
0: Ναι, σκάνδαλο υπάρχει, κύριε Σανετάκη, σκάνδαλο υπάρχει. Τώρα,
20: τώρα
0: συζητούμε την εμπλοκή πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο.
20: Προσέξτε,
0: σκάνδαλο υπάρχει. Μην λέμε δεν υπάρχει.
20: Προσέξτε, κακοδιαχείριση υπάρχει, σκάνδαλο όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά δεν έπεται ότι όποιος έχει μιλήσει με τον ΟΠΚΠ εμπλέκεται.
0: Μπράβο, εσείς τώρα εν ολίγης κατηγορήστε για ρουσφέτη, κύριε Σενετάκη. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, το παράπτωμά σας είναι ότι τηλεφωνήσατε για λογαριασμό του κτηνοτρόφου. Άρα η εισαγγελία σας ελέγχει για ρουσφέτη. Εγώ αυτό σωστά, αντιλαμβάνομαι.
20: Σωστά. Και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν τα ερωτηματικά. Ποιο είναι το όριο στο οποίο εμείς οι βουλευτές μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη δημόσια διοίκηση? Γιατί εγώ αυτό το πράγμα το κάνω είτε με κοινοβουλευτική παρέμβαση, είτε με ενημέρωση των υπουργών, όλα τα χρόνια στα οποία είμαι βουλευτής. Και το θεωρώ ότι είναι καθήκον μου μια διαδικασία την οποία θεωρώ ότι δεν λειτουργεί σωστά, να την επισημαίνω. Δεν υποδεικνύω τη διοικητική λύση της, δεν υποδεικνύω αν όντως είναι σωστή ή όχι, αλλά το επισημαίνω και από εκεί πέρα η διοίκηση κάνει τις απαραίτητες ενέργειες αν αυτό το κρίνει ότι είναι σωστό ή όχι. Έτσι και στο διάλογο που έχω δεν υπέδειξα εγώ κάποια λύση. Λοιπόν, και μετά την κατηγορία από την εισαγγελία στον αγρότη ότι είναι και αυτός ηθικός αυτουργός, ερχόμαστε και σε ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στο βουλευτή για ένα θέμα? Μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση? Γιατί το γραφείο μας, κύριε Πρωτοσάλτε, είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους μέσα και εργάζονται για αυτά τα θέματα. Όταν λοιπόν ένας πολίτης έρχεται να θέσει το θέμα του, δεν ξέρει τι κάνει ο βουλευτής μετά. Και αυτός κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για πράξη τέλεση, για τέλεση πράξης παράτυπης. Καταλαβαίνετε τι θέματα, τι ερωτήματα γεννιούνται από αυτή την κατηγορία. Είμαστε όλοι εν δυνάμει, κατηγορούμε και εσείς το ραδιόφωνο που μπορεί να αναδείξετε ένα θέμα και από την ανάδειξη του θέματος μπορεί να λυθεί, μπορεί να σας πούνε οτιδήποτε.
0: Το έχω θίξει όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, κύριε Σενετάκη, τη διάσταση
20: εγώ πραγματικά, αυτή είναι η δική μου υπόθεση, την οποία είμαι βουλευτής και καταλαβαίνω ότι έχω ένα ενδιαφέρον παραπάνω να πάμε, ζητήσαμε άμεσα την άρση της ασυλίας μας προκειμένου να πάμε να δικαστούμε. Εγώ να σας πω ότι εδώ είναι ο τρίτος κύκλος δημόσιας αναφοράς του ονόματός μου, καθότι από τις πρώτες, από την πρώτη φορά που πήγε η δικογραφία στη Βουλή αναφερόταν ο διάλογός μου χωρίς να έχω κάποια κατηγορία. Μετά ήρθε, αυτό έγινε τον Ιούλιο του 25, μετά ξαναήρθε Μάρτιο για την άρση της ασυλίας μου προκειμένου να παράξουμε τις διάφορες διευκρινήσεις, και τώρα τρίτος κύκλος για το ίδιο θέμα που έγινε το 21, προσέξτε, συνομιλία του 21, εδώ και ένα χρόνο συζητιέται το όνομά μου, μπαίνει δίπλα σε αυτό που λέμε σκάνδαλο ΠΚΠ για μια διοικητική πράξη, και τώρα μόνο θα έχω τη δυνατότητα να πάω στο δικαστήριο για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Και εδώ είναι μια σειρά γεγονότων που θα ήθελα να θίξω της διαδικασίας που τήρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, όχι για να την κρίνω, δεν μπορώ να κρίνω προθέσεις των εισαγγελέων, σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα και αυτοί αντίστοιχα να σέβονται τη διαδικασία. Όταν λοιπόν εμένα μου ζητάνε από τη Βουλή την άρση της ασυλίας των βουλευτών και αφού ζητήσουν την άρση, ζητήσουν την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης για να δουν αν έχουμε όντως κάνει ζημιά ή όχι, με αποτέλεσμα από τους 15 που αρχικά ζητήσανε οι 4 μόνο να παραπεμφθούν. Αυτό πώς το κρίνεται σαν διαδικαστικό? Όταν αυτή τη στιγμή εγώ συζητάω μαζί σας και έχει βγει το δελτίο τύπου την Πέμπτη από την Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι θα διωχτώ και δεν έχω το κλητήριο θέσπισμα στα χέρια μου. Δηλαδή τώρα μιλάμε υποθετικά ότι συνεχίζει την ίδια, προφανώς την ίδια κατηγορία με αυτή που είχε ζητήσει οι εξηγήσεις, έτσι. Αλλά προσέξτε τώρα, καλούμε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δημόσια χωρίς να έχω ακόμα το κλητήριο στα χέρια μου. Και έχει βγει το δελτίο τύπου που ενημερώνει τον κόσμο τι θα κάνει με μένα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου ακόμα το κλητήριο θέσπισμα. Δηλαδή γιατί δίκη, σε τι δίκη θα πάμε, θα μας έχουν δικάσει πρώτα δημοσίως και μετά θα πάμε στο δικαστήριο?
0: Πρώτα απ' όλα είδατε και τι συζήτηση γίνεται και με αυτό κλείνουμε, για το αν εσείς εμπίπτετε στο τεκμήριο αθωότητας. Εμπίπτει ο τρομοκράτης που σπάει με το σφυρί την τζαμαρία της Μαρφίν για να πετάξουν μέσα μολότοφ, αλλά εμπίπτουν εκείνοι σύμφωνα με τον κύριο Ράμος στο τεκμήριο αθωότητας, οι τρομοκράτες της Μαρφίν, αλλά οι δολοφόνοι 4 ανθρώπων, αλλά δεν εμπίπτεται εσείς. Καλημέρα σας, κύριε Σενετάκη.
20: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ, στο ενδιάμεσο, και αμέσως μετά Δημήτρης Δανίκας και κριτική στην Οδύσσια.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
21: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τοστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Ο Δημήτρης Δανίκας, τον ξέρετε φαντάζομαι, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου, πολλές δεκαετίες εμπειρότατος, τα άρθρα του δημοσιεύονται στο Πρώτο Θέμα, αλλά τα τελευταία χρόνια ειδικεύεται και σε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Το βασικό του χαρακτηριστικό, η ελεύθερη γραφή του. Δεν έχει τυποποιημένη γραφή ο Δημήτρης Δανίκας και αυτή είναι η γλύκα στην άποψη που εκφράζει μέσω της γραφίδας του. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Άρη, υπερβολικός είσαι, υπερβολικός.
0: Δεν είμαι καθόλου. Καλά, λέω αυτά που θέλω να πω. Τι να πει υπερβολικός. Αυτή είναι η γνώμη μου για σένα και την είπα δημοσίως. Τέλεια. Προχωρούμε.
3: Όραμε.
0: Ορίστε, τι είπες.
3: Φτωχό το μάτσι χθες.
0: Φτωχό το μάτσι, ναι, ναι, φτωχό. Φτωχό, ναι, ναι. Ναι, δεν μου άρεσε. Ναι. Πού είσαι και μπαίνουν διάφορες φωνές μέσα. Πού είσαι τώρα, που σε ποιο σημείο της Ελλάδος?
3: Στο Κολωνάκι είμαι.
0: Α, στο Κολωνάκι είσαι, αλλά διάφοροι εκεί στον Τακάπο επέστους να ησυχάσουν.
3: Δεν είμαι Τακάπο, δεν είμαι Τακάπο.
0: Α, δεν είσαι Τακάπο.
3: Για πες μου λοιπόν.
0: Εσύ θέλω να μου πεις. Οδύσσια.
3: Θέλουμε την ταινία.
0: Ναι, ναι, θέλουμε τη γνώμη σου για την ταινία.
3: IMAX. Όχι οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
3: Έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, γιατί εξήγησε το, για ποιο λόγο. Ναι, ναι.
3: Γιατί είναι γυρισμένοι με μηχανές IMAX. Τεράστιες μηχανές. Ο Νόλαν επινόησε ένα κουτί ξύλινο για να μην ακούει το θόρυβο στην ώρα της λειτουργίας του. Πολύ δύσκολο να τις σηκώσεις. Είναι μια νέα τεχνολογία. Εντυπωσιακή. Ο θεατής αισθάνεται ότι είναι μέσα στο γεγονός, στην πλοκή, στη δράση κλπ. Τώρα, τι είναι η ταινία έτσι. Είναι, τα έχω όλα, τα χάνω όλα και τα ξανακερδίζω όλα. Είναι η πορεία του Οδυσσέα στην περιπλάνηση, στην περιπέτεια, στο πιάτσικο, στην αυτογνωσία, στην τιμωρία. Τον τιμωρούν οι θεοί για αυτό που έκανε στην τρία. Το λέω ο ίδιος. Έχω παραβεί τους νόμους των θεών. Είδε με τα μάτια του να σφάζουν την ιέρεια της Αθηνάς. Και από τις ενοχές του την έχει δίπλα του, συνέχεια, την υποδίεται Ζεντάγια, εξαιρετική. Εκείνη του λέει στο τέλος ότι τώρα θα ανέβεις, τα έχει χάσει όλα αυτό, όλα. Θα ανέβεις σε μια σχεδία και εκείνη θα σε πάει. Και πραγματικά ανεβαίνει στη σχεδία, ανάσκελα. Και καταλήγει στην Ίθακα. Η Ίθακα, η Ιθάκη δηλαδή, είναι το μέρος που του χρόνου θα πλημμυρίσει από ξένους. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση στην Ελλάδα δεν είχε να γίνει ποτέ, Άρη, ποτέ. 3 ώρες διαφήμιση η Ελλάδα, ο πολιτισμός της, είναι όλα μέσα. Η Κλειτεμίστρα, ο Έλιστος, η Φιγένεια, όλα μέσα είναι. Η κατάσταση της Τρίας...
0: Όλη η βάση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όλη η βάση...
3: Όλοι.
0: Ναι, όλο το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτή την ταινία. Εμείς βέβαια τώρα απασχοληθήκαμε... Να μην μιζεριάζουμε για το αν είναι η Ελένη μαύρη, φαντάζομαι.
3: Ναι, είναι μαύρη, ενώ ο Όμηρος λέει ότι τα μπράτσα της είναι λευκά. Είναι μαύρη, αλλά δεν είναι ωραία. Την έχει χαράξει ο Μενέλαος. Και εμφανίζεται πολύ λίγο η Ελένη. Ο Αχιλλέας δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται στο, δεν υπάρχει στο. Κατεβαίνει στην κόλαση, ενώ δεν γίνεται αυτό στον Όμηρο. Λέει ο ίδιος, θα κατέβω στην κόλαση και θα ξαναγυρίσω. Και πράγματι κατεβαίνει και ξαναγυρίζει. Περνάει 7 χρόνια με την Καλυψό, την υποδίεται η Σαρλίς Θέρον. Τάχαμε ότι ταλαιπωρήθηκε με σλωτούς, ψέματα. Του άρεσε εκεί πέρα που έμεινε με την Σαρλίς. Αλίμονο, 7 χρόνια,
0: Ναι. Όχι, αλίμονο, να έλεγε δεν του άρεσε κιόλας, αλίμονο.
3: Ναι, αλίμονο, ναι. Του λέει, περνάμε καλά εδώ πέρα, γιατί φεύγεις. Η Αθηνά τον κάνει γερό. Ο Ματ Ντέιμον είναι καταπληκτικός. Και δόλιος όπως είναι. Με δολιότητα τα κάνει όλα, και την τρίτη κατάστα με τον δούλιο ύπο, δολιότητα, και γυρίζει πίσω ως γέρος, με κουκούλα, ή τον πολύθυμο το σκοτώνει πάλι με δολιότητα. Δεν υπάρχει στην ταινία η σκηνή με τους πολλούς κύκλοπες που τον ρωτάνε τον κύκλο, ποιος σε χτύπησε, και έλεγε αυτός ο κανένας. Γιατί όταν τον ρώτησε ποιος είσαι, λέει ο κανένας. Δόλιο σε όλα του. Και δόλιος βέβαια είναι και στην επιστροφή του, έτσι. Όταν επιστρέφει πίσω, μόνο το σκυλί μόνο θα αναγνωρίζει, Άργος, ο Λευκός δηλαδή, μόνο αυτός θα αναγνωρίζει. Και δεν, ο Όμηρος αναφέρει, λέει, ότι τέσσερις είναι εκείνοι που καθαρίσανε τους 108 μνηστήρες. Εδώ είναι μόνος του αυτός. Ταλάζιον όλα εδώ. Τους λέει σε όλους, εγώ θα είμαι μόνος μου. Και κλείνει τις πόρτες η Πινελόπη, η Άν Χάθαουέι, κλείνει τις πόρτες όλες και γίνει το μακελιό. Γιατί όταν η Πινελόπη λέει θα με παντρευτεί αυτός που θα φτιάξει το τόξο, που θα λυγίσει τη ΒΕΚ, που είναι τον άλλον αυτό, ναι, στο τόξο και θα περάσει το βέλος μέσα από 12 σφυριά, αυτός θα με παντρευτεί. Δεν το καταφέρνει κανένας και λέει αυτός εγώ μπορώ. Εσύ του λέει ποιος είσαι, είσαι ζητιάνος, εγώ λέει μπορώ. Και πράγματι το κάνει. Και μόλις το κάνει λέει ο Αντίνος, τον υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Οδυσσέας είναι. Και από εκεί πέρα αρχίζει, είναι η ιστορία αυτή μέσα στο παλάτι, είναι μια μικρογραφία της κατάκτησης της Τρίας. Ποβερή ταινία, συγκλονιστική ταινιάρα, με τα όλα της. Έχει κόψει ήδη 200 εκατομμύρια εισιτήρια, 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξει.
0: Ναι.
3: Σε τρεις μέρες, ναι, θα πάει και μεγάλο νούμερο. Και θα είναι η ταινία της χρονιάς.
0: Ναι, αλλά τώρα η επίδραση της στην Ελλάδα, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην Ελλάδα που έχουμε μια δυνότητα να μιζεριάζουμε με οτιδήποτε. Ναι.
3: Την άτη μιζέρια, εννοείς.
0: Ορίστε. Όχι, ας την Ελλάδα. Ναι, λέω. Εγώ θέλω να προσπαθώ να φύγω από την Ελλάδα της μιζέριας και να δω την πατρίδα μας. Ο αντίκτυπος θα είναι φοβερός, έτσι. Δηλαδή, το είπες και θέλω να το ξαναπείς πάλι.
3: Τι φοβερός, βέβαια. Μεγάλη διαφήμιση. Τρομερή διαφήμιση. Σκέψου, μια ταινία που θα ασκήσει σε εταιρεία μιλάει για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Συνέχεια. 2,5 ώρες. 3 παρά 10. Τι φαντάζεσαι αυτό. Ποια ταινία το κάνει αυτό. Καμία. Καμία άλλη ταινία. Αυτό ήταν. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ιθάκης πρέπει να του στήσει άγαλμα τον Όλα. Είναι μια αποθέωση του ελληνικού πολιτισμού. Του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και ο Οδυσσέας, να σου πω κάτι άλλο, Άρη. Ο Οδυσσέας είναι η επιτομή του Έλληνα. Όχι του Νεοέλληνα, του Έλληνα. Που είναι ευρηματικό, είναι δόλιο και επιβιώνει πάντα. Επιβιώνει πάντα ο ελληνικό λαό, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Αυτό είναι ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας δηλαδή είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Δεν έχω ξανά τόσο καλή ταινία. Σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό μας.
0: Ναι. Μας έπιασε ο Νόλαν, δηλαδή πήρε με αφορμή την Οδύσσια και μας...
3: Μας υπενθύμισε ποιοι είμαστε.
0: Ναι.
3: Είναι η Ελλάδα, αυτό μας υπενθυμίζει. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το παρελθόν μας. Ποιοι είμαστε, ποια είναι η καταγωγή μας. Εάν έχουμε σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Κάποια σχέση έχουμε.
0: Ναι.
3: Να σου πω τι άλλο. Η γυναίκα, το πρόσωπο της γυναίκας, έχει πολλά πρόσωπα η γυναίκα στην ταινία. Δηλαδή και η Μίστρα με τον Αίγιστο και δολοφονούν τον Αγαμέμνονα. Η πορεία του Αγαμέμνονα είναι διαφορετική από την πορεία του Οριστέα. Ο Αγαμέμνονα φτάνει γρήγορα στο παλάτι του. Εκεί όμως τον περιμένει ο θάνατος. Αντίθετα, ο Οδυσσέας που τιμωρείται από τους θεούς, περιπλανιέται 10 χρόνια, αλλά τελικά επιβιώνει. Φυσικά να επιβιώνει, κερδίζει. Πάντα νικητής αυτός. Χάνει. Γι' αυτό σου πει από την αρχή το είπα αυτό. Είναι, τα έχει όλα, όλα τα έχει. 10 πλοία νομίζω ξεκινάει η ταινία. Ναι. 10 ή 8, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Τα χάνει όλα.
3: Τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα. Φοβερή πορεία, έτσι.
0: Ναι,
3: έχει όλα, τα χάνει όλα και τα ξανακερδίζει όλα.
0: Ναι.
3: Και λέει τη φοβερή φράση του, λέει θα γυρίσει γιατί, να εκδικηθείς. Όχι, λέει, για να τα πάρω όλα. Γυρίζω για να τα πάρω όλα. Αυτό να ξέρουν οι Έλληνες. Οι οποίοι έχουν προσωπική ευθύνη. Και να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική, η Άρη.
0: Βεβαίως να
3: μιλήσουμε. Έχουμε μια προσωπική ευθύνη όλοι. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σε σώσει παρά μόνο εαυτός. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πηγαίνουν σε Κυκλάδες και πληρώνουν τόσα λεφτά. Να πάνε στην Πελοπόννησο. Εάν κάνανε μποϊκοτάζ σε εταιρείες αυτές, θα σου λέγα που θα πάει το στήριο. Δεν πάνε όμως. Πάνε στις Κυκλάδες. Πήγαινε Πελοπόννησο. Η Ελλάδα είναι γεμάτη με φοβερές παραλίες. Δεν πάνε όμως. Πάνε στην. Κλάδες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Και σε μία. Πρόσεξε. Όχι μόνο επιλογή, η επιμονή της επιλογής στις Κυκλάδες, αλλά και στην ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή, αν σπάγαμε την περίοδο ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως, δεν το ξέρω, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει
3: μην
0: ποτέ.
3: Δεν το αυτοκίνητο. Δεν το έχει ανάγκη το αυτοκίνητο. Μην το παίρνει το αυτοκίνητο. Πήγαινε με τα πόδια, πήγαινε με το μετρό. Δεν πάνε. Εάν δεν πάρουν βενζίνη για 2 εβδομάδες, θα σου πω που θα παίρνει το λίτρο τη βενζίνη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια προσωπική ευθύνη να καταλάβουν. Ο Έλληνας τα περιμένει όλα από το Θεό, από πάνω. Από το Μητσοτάκη, από τον οποιοδήποτε. Δεν θα σε σώσει κανένας παρά μόνο ο εαυτός σου, αν δεν κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Έλεος. Να αντιδράσει λίγο. Δεν αντιδρά. Περιμένει τις εκλογές. Πριν και τις εκλογές. Κάνε κάτι κι εσύ. Μην αγοράζεις αυτό το προϊόν για 10 μέρες. Να σου πω που θα γκρεμιστεί το προϊόν αυτό. Δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Στην αξία της συμπεριφοράς δεν νιώθω, ότι πιστεύουμε.
3: Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς. Γιατί δεν κάνουν συνεταιρισμούς οργανωμένους με τεχνολογία ώστε να καταργήσουν μεσάζοντες. Με τον συνεταιρισμό. Yeah. Όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί, άρα πάνε πολύ καλά.
0: Μα όπως έχω παρουσιάσει.
3: Τα καλάβητα, όπως τα καλάβητα λόγω.
0: Στην κρίση και την αγροτική, Δημήτρη, παρουσίασα.
3: Περίμενε, περίμενα, σου πω κάτι. Yeah. Είχα παρουσιάσει εγώ έναν αγρότη από την Ημαρτία. Που ήρθε στην συνέντευξη με κουστούμι Αρμάνι και παπούτσι από όλου Μέιτι, κάτι τέτοιο.
0: Πώς τον λέμε.
3: Και μου λέει, διακόσιμα το όνομα του, 200.000 μην έχω το χρόνο.
0: Ναι.
3: Ακούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Με τα χτινίδια τα οποία τα εξάγει.
0: Τον ίδιο συνεταιρισμό έχουμε παρουσιάσει και εγώ τρεις φορές.
3: Λοιπόν,
0: τον ίδιο. Τον ίδιο λέω.
3: Τι κάνω συνεταιρισμό. Ναι. Άρη, αν πας στη Βενετία, όλα τα πλεούμενα είναι, είναι συνεταιρισμού. Κοπερατίβα, όλα. Όλα.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν το κάνουν αυτό. Να διώξουν μεσά. Μα οι μεσάζοντε θα ανεβάζουν τις τιμές. Όταν περνάνε πέντε χέρια, καθένας από αυτούς να βγάλει λεφτά. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά.
3: Ενώ αν πάει το χωράφι στο ράφι που λένε,
0: ναι,
3: χωρίς μεσάζοντες, πώς θα γίνει μετά, πώς θα αλλάξουν όλα. Είναι... Αγοράζει το καρπούζι από την Αμαριάδα.
0: Ναι.
3: Την Αμαριάδα, αγοράζει το καρπούζι 0,15, τίποτα, τζάμπα. Mm. Και το πουλάνε 0,80.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά τα λεφτά τις επώνουν οι μεσάζοντες.
0: Κύριος...
3: Και οι λαϊκές αγορές, ναι, κάτι άλλο. Mm. Ο Δήμαρχος Αθηνών πρέπει να κάνει τις λαϊκές αγορές μόνο των παραγωγών. Μόνο η παραγωγή.
0: Και όχι οι έμποροι που τα αγοράζουν από την κεντρική αγορά και τα φέρουν εκεί και δηλώνουν ότι είναι παραγωγή και καλά.
3: Μπράβο, ναι, το είπε τέλεια. Ναι. Το ξέρω καλά από την κοινοκράτους.
0: Ναι.
3: Είναι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες. Όχι. Μόνο η παραγωγή.
0: Ο κύριος που παρουσίασες ονομάζεται Ζήσης Μανώσης. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΖΕΦΣ ΑΕ.
3: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Του οποίου εκτιματική απόδοση για τους αγρότες που συνεταιρίζονται μαζί τους. Είναι πάνω από 3 χιλιάρικα το στρέμμα η απόδοση. Εξαρτάται βέβαια από την ποιότητα του ακτινιδίου. Όσο πιο καλή ποιότητα, τόσο πιο πολλά λεφτά.
3: Είναι λοιπόν το βλέπεις.
0: Που ξεπερνούν την κτηματική απόδοση των αντίστοιχων συνεταιρισμών της Ολλανδίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Της Ολλανδίας, πρόσεξε.
3: Της Ολλανδίας.
0: Μπράβο.
3: Πώς τι κάνουν αυτοί, αυτοί που κάνουν τις απεργίες, είναι αυτοί που έχουν τον μπαμπάκι. Το μπαμπάκι στην Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστικό καθόλου, το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Είναι η Ινδία, είναι η Αίγυπτος, είναι κλπ. Δεν μπορεί να απολυθεί αυτό το πράγμα. Ρουφάνε πάρα πολύ νερό και έχουν και τα αστάρια. Δεν άλλαξε τις καλλιέργειες. Κάνει συνεταιρισμούς. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, Άρη. Είναι και η προσωπική μας ευθύνη, η συλλογική μας ευθύνη. Την οποία την έχουν παρακάμψει τελείως, την έχουν πετάξει στα σκουπίδια. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με την κοινωνία. Και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Όλα με τους πολιτικούς. Μα δεν είναι πολιτική, είναι κοινωνία.
0: Συμφωνώ.
3: Άρη, είναι η κοινωνία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν 400.000 Έλληνες να ψηφίζουν έναν τύπο που πουλάει αληθή για την καράφλα και έχει επιστολές του Χριστού. Είναι τρελό αυτό. Αν κοιτάξεις ποιοι είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, δηλαδή ο Κυριακός μπροστά τους είναι Θεός, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί όλοι. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιμένει τώρα επιμένει η ζωή ότι ήταν λάθος η Κολοτούμπα. Δηλαδή η ζωή ήθελε να μας πάει σε δραχμή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και ο Βαρουφάκης.
3: Τι σημαίνει δραχμή, όμως Άρη, δεν το λες αυτό.
0: Φτώχεια, σημαίνει καταστροφή, φτώχεια. Τι να σου πω, τα μείνουμε από φάρμακα.
3: Όχι. Ο Βγενόπουλος, ο Μακαρίτης, έφερε τα δολάρια εδώ και τα αγόρασε το μισό κορονάκι τσάμπα. Δηλαδή οι απόψεις της ζωής Κωνσταντοπούλου συμπίπτουν με τις αγκραίες απόψεις των Γερμανών, του Σόιμπλε. Σκέφτηκε σε αυτό ποτέ.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία το διατύπωσες.
3: Δεν είναι έτσι.
0: Απολύτως.
3: Τα άκρα αυτά και τα δύο αυτά άκρα ήθελαν να φύγουν να δείξουν από το ευρώ.
0: Ναι. Τώρα πέρα.
4: Η ώρα

0: Σοφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ακόμα και στους μουρτζούφλιτες, όπως αυτό που είχα πει αντί μου. Καλημέρα, Άγγι.
0: Δεν ξύπνησες καλά, έτσι?
1: Για σένα το λέω.
0: Ή το Σαββατοκύριακο πέρασε πολύ καλά και τώρα θες να μας τη δεις, έτσι?
1: Για σένα το λέω.
0: Μάλιστα. Ανατολή Ιουλίου έγινε στις 6:16. Βλέπεις ότι ανεβαίνει ο χρόνος. Και η δύση θα γίνει στις 8:46.
1: Τόσο νωρίς.
0: Ναι, ναι.
1: Πω ζημιά.
0: Καταλαβαίνεις, έτσι. Διεθνής ημέρα σελήνης. Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Παίζεις σκάκι?

0: Έπαιζε μικρό, μικρό έπαιζε.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Ρουάιμαρτ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά που έχουν σημασία δεν είναι η παγκόσμια ημέρα, είναι η τοπική ημέρα, ζέστης, καύσωνα. Και σήμερα και αύριο θα ψηθούμε.
0: Η Κολομβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της, να ξέρεις, από την Ισπανία το 1810.
1: Μάλιστα, μπράβο τους. Συγχαρητήρια και μπράβο τους.
0: Η πιο καλή μέρα είναι στη ΣΥΠΑ. Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού. Έχει τέτοιες μέρες. Πού τις βρίσκουν αυτές τις μέρες, ρε.
1: Κοίταξε, στη ΣΥΠΑ πρέπει να έχει διάφορες ημέρες, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος. Πολλοί εκ των οποίων είναι εντελώς χαϊβάνια, άλλοι είναι περισσότερο ή λιγότερο ηλίθιοι.
0: Τέσσερα, με πρώτη φορά το.
1: Και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι κτλ. Είδες χθες ποιος έδωσε το κύπελο στο Μουντιάλ.
0: Ποιος το έδωσε.
1: Ποιος είναι την οικονομία, ποιος θα την έκανε. Εσύ θα πήγαινε εσύ εγώ. Ολόκληρος πρόεδρος της ΣΥΠΑ ήθελε και αυτός να βγει φωτογραφία εκεί με τους παίκτες επάνω, δεν κατέβαινε.
0: Ήταν αυτός που έδινε και τα μετάλλια ή κανένα έδεσαι.
1: Τα μετάλλια τα δώσανε μαζί. Αλλά ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, αν πεις ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, έπρεπε να τον προσέχουν οι ειδικοί του, να τον έχουν σε κανένα ίδρυμα ή στο σπίτι να τον βάλανε πρόεδρο. Να αποφασίζει πόσα λεφτά θέλει να βγάλει η οικογένειά του.
0: Και μετά παραπονιέσαι εσύ που εδώ ψηφίζουμε κανονικά.
1: Έτσι. Εσύ άλλοι ψηφίζουν διάφορους εδώ πέρα και αλλού. Τέλος πάντων, τι να πεις, δεν ξέρω αν θα πρέπει να κατηγορούμε αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν αυτό που δεν μας αρέσει. Δεν ξέρω το πόσο χαζό το θεωρούμε. Καθένας έχει δικαίωμα, ακόμα και στην ανοησία του, να κάνει ό,τι νομίζει. Δεν είναι η δουλειά μας να κατηγορήσουμε κανέναν, αλλά από την άλλη, βέβαια, νομίζω ότι όπως όλοι έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους, έτσι δικαίωμα έχουμε και εμείς να θεωρούμε κάποιους deep ανόητους. Γιατί κάποια πράγματα δεν είναι πολιτική επιλογή, είναι μάλλον επιλογή ζωής ή στάση ζωής, να το πω έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι κάνοντας πόλεμο θα κερδίσει ο κόσμος επειδή δεν του αρέσει ο ένας και ο άλλος. Τέλος πάντων, θα τα πούμε πιο μετά αυτά.
0: Πιο μετά γιατί...
1: Δεν έχουμε καμιά σύνδεση εδώ να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Φυσικά θα συνδεθούμε στην Αλμοπία. Ας αφήσουμε λίγο τον πρόεδρο Τραμπ και ας πάμε λίγο στον πρόεδρο Πέτρο εκεί στην Αλμοπία να μας πει τι γίνεται.
1: Ρωσούλα έχουν εκεί νομίζω.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μόλις έκλεισε ο πρόεδρος ο Τραμπ την συνομιλία που είχαμε.
0: Α, να μας πεις και τα νέα.
2: Να ευχηθεί χρόνια πολλά σε όλους γιορτάζουν σήμερα, του προφήτη Ηλία.
0: Του προφήτη Ηλία είναι σήμερα, έτσι.
2: Ναι. Ξέχασε όμως να πει...
0: Πήγα να το πω και με έκοψε εδώ ο Θόδωρος.
2: Ναι, ναι. Ξέχασε όμως να πει ότι δικό σου δάχτυλος ήταν η εισβολή των Τούρκων στην Τουρκία. Επέτειο σήμερα για να
1: θυμηθούμε...
2: Στην Κύπρο, ναι.
0: Στην Κύπρο, ναι.
2: Λοιπόν... Και να θυμηθούμε λίγο, επειδή σκελίζαμε λίγο έτσι τα αρχεία μας, την εποχή εκείνη βέβαια ήμασταν αρκετά μικροί, η πολιτική, γνωρίζουμε τότε τι ακριβώς γινόταν, ήταν λίγο άγνωστη και πόσο μάλλον στην περιφέρεια. Τότε έγινε γνωστή η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, για να μιλήσω για την περιοχή μας. Με τις καμπάνες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τότε ήταν οι καμπάνες, είτε έπαιρνε φωτιά κάποιο σπίτι, υπήρχε κάποιο γεγονός. Έτσι τότε είχαν χτυπήσει οι καμπάνες και έτσι για να θυμηθούμε και κάποια πράγματα τουλάχιστον στα μέρη μας. Το βράδυ είχε γίνει επιστράτευση, είχαν επιστρατεύσει στα Μουλάρια. Και θυμάμαι κέντρο υποδοχής ήταν οι Ξηφιανοί. Η εκκλησία ήταν ακόμα, η γιαπή εκκλησία ήταν του Αγίου Πολυκάρπου, η καινούρια εκκλησία ήταν ακόμα γιαπή, ήταν στα τσιμέντα. Και εκεί πήγαιναν τα μουλάρια για να γίνει ο έλεγχος. Έτσι είχα πάει και εγώ το δικό μας μαζί με δύο άλλους σε μεγάλη ηλικία και τότε πήγαμε κοφτά. Είχε γίνει το κανάλι και πήγαμε στο Τσάκο, Χρύσα, και από εκεί υπήρχε ένας κοφτός δρόμος που έβγαινε στην Ξηφιανή.
0: Πέτρο, τα θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τα θυμάσαι, λέω, αυτά όλα?
2: Ναι, ναι, τα θυμάμαι, γιατί δεν υπήρχε άλλος να πάει. Οι γονείς μας εργαζόντουσαν και εντάξει, ήταν κάπως πιο ελαφρύ. Εξάλλου και με μεγαλύτερη ηλικία που γνωρίζαν το μέρος. Υπήρχε και φεγγάρι. Τότε φυσικά δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε τα σχετικά.
0: Το GPS, ναι.
2: Ναι. Και θυμάμαι ότι το δικό μας το μουλάρι το επέστρεψαν λόγω ηλικίας. Είχε το βιβλιάριο κανονικά. Όπως και τον άλλον. Τον άλλο ήταν βέβαια διπλάσιο από το δικό μας ύψος. Ήταν θεόρατα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς για όλους είχε περάσει η κλάση τους που λένε και τα επέστρεψαν πίσω. Και θυμάμαι μετά την επιστάτευση που ακολούθησε και οι χώροι ήταν στην Πιπεριά και στην Αριδαία, σήμερα που είναι τα τεχνικά λύκια, εκεί ήταν λεύκες και εκεί είχε γίνει η επιστάτευση. Τότε βέβαια υπήρχε το θύμα, είναι γνωστό, ο Αθανάσιος Σέτσκος από την Αριδαία, στην μνήμη του οποίου έχει δοθεί και το όνομα της κεντρικής πλατείας, και η καταγωγή του ήταν από το Λουτράκι, οι γονείς του ήταν από το Λουτράκι. Λοιπόν, αυτά έτσι για να θυμηθούμε εμείς οι παλαιότεροι. Βέβαια κάποιοι άλλοι
0: και να ακούσουν,
2: έχουν
0: ναι,
2: περισσότερες μνήμες. Έχω συζητήσει με ανθρώπους οι οποίοι ήταν τότε στην Κύπρο και έχουν πει πολλές ιστορίες οι οποίες διαφέρουν πάρα πολύ από όλα όσα μέχρι σήμερα μας λένε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα ψάξουν οι ιστορικοί. Εμείς έτσι απλά θυμηθούμε ότι έχουν περάσει 52 χρόνια από τότε. Ούτε ένα ούτε δύο, 52. Δυστυχώς
0: η κατάσταση
2: περνάει ο κύριος σαν νεράκι. Τώρα να μείνουμε στην ΑΔΕΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα στην ΑΔΕΑ συγκεντρώθηκε ένα αγρότης, υποτίθεται ότι ήταν μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση από συμμετοχές από πολλές περιοχές. Δυστυχώς η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μικρή. Δεν φταίνε όμως για μένα οι αγρότες, ήταν πολύ κακή η οργάνωση. Η ενημέρωση του κόσμου σχεδόν μηδαμινή, έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται και τον χρόνο τους. Αλλά ίσως να έχουμε περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι πιο ανησυχητικό ίσως. Οι αγρότες πλέον δεν πιστεύουν προφανώς σε τέτοιες κινήσεις. Και είναι και η εποχή δύσκολη για τέτοιες συναντήσεις, καθώς είναι η περίοδος της δουλειάς. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το κάνουν κάποια άλλη στιγμή, αλλά πάση περιπτώσει και τα λέω όλα αυτά διότι πριν από λίγες ημέρες ακούστηκαν διάφορες απόψεις και φάνηκαν και οι αγρότες διχασμένοι ως προς την μορφή του αγώνα. Ακούστηκαν και κάποια παράπονα γιατί μίλησε η Θεοδόρα Τζάκρη και κάποιος από τους προτεργάτες είπε ότι μακριά τα κόμματα από τέτοιες συναντήσεις. Η Θεοδόρα Τζάκρη όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει κόμμα, είναι ανεξάρτητη. Εν πάση περιπτώσει αυτό λίγη σημασία έχει, αλλά πριν από λίγες ημέρες στο χωριό του είχαν πάει κυβερνητικοί βουλευτές και εκεί μόνο που δεν τους έδωσαν συγχαρητήρια για όλα αυτά. Έπρεπε να πούμε και πέντε κουβέντες, διότι η ιστορία προχωράει και η κοροδία είναι μεγάλη. Να μην ξεχάσουμε, τέλη Μαΐου είχε πει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από τους προμάχους θα είχαν να πληρωθεί τα πάντα. Πέρασε ο Μάης, πέρασε ο Ιούνις, περνάει και ο Ιούλης και χαιρέταμε το Πλάτανο, ζήσε Μάη μου να φάσει το φίλι που λέει και η παροιμία. Όχι ότι δεν πρέπει να κινητοποιούνται οι αγρότες, πρέπει, αλλά μάλλον πρέπει να δουν κάπως και την μορφή των κινητοποιήσεων για να υπάρχει και η απήχηση που χρειάζεται. Και όταν κάνουν αυτά τα πράγματα μάλλον καλύτερα να τα οργανώνουν πιο καλά για να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, διότι είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει πάρει τα μνήματα, λέει ήταν τρεις και ο κούκος, σιγά μην ιδρώσει τα αυτή μας. Λοιπόν, όπως δεν ίδρωσε και για το ταχυδρομείο στην Αριδαία που έκλεισε, τα είπαμε, υπήρχαν αντιδράσεις από τον απλό τον κόσμο όμως.
0: Στη Σκήτρα παραμένει όμως, έτσι.
2: Αντιδράσεις και παράπονα. Και επειδή ήρθε και η ιστορία αυτή της Σκήδας ότι θα παραμείνει εκεί το ταχυδρομείο, αλλά τώρα τι μαθαίνουμε και τι λένε κάποιοι στην Σκήδρα παρέμεινε γιατί δεν βρίσκανε ιδιότητα, είναι συνεργαστής. Στην Αρδέα βρήκαν κάποιο γραφείο, τα βρήκαν, το κλείσαν και από εκεί και πέρα κυλάει η ιστορία. Να μακάρι να μην ερθεύουν αυτά που λένε και για τη Σκήδρα. Διότι όπως και να το κάνουμε τα ταχυδρομεία εξυπηρετούν ακόμα. Δεν είναι όλα πατάς ένα κουμπί και κάθεσαι όπως έλεγε κάποτε μια διαφήμιση. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή να μην χρειαζόμαστε τίποτα, όλα τα κάνουμε από το σπίτι μας. Τώρα το φεστιβάλ Πόζαρ τελείωσε 4 μέρες στον χώρο των Λουτρών Πόζαρ, τις εκδόσεις που διοργάνωσε και φέτος εταιρεία από την Αθήνα, όπως τουλάχιστον έγραψαν κάποια από τα τοπικά site που έχουν πιο...
0: Παλιά, Πέτρο, αυτή η εκδήλωση δεν γινόταν υπό την αιγίδα του Δήμου, δηλαδή ο Δήμος δεν έκανε τις εκδηλώσεις αυτές.
2: Τώρα τι γίνεται, υπό ποια αιγίδα, υποτίθεται ότι και ο Σύλλογος Νέων Λουτρακίου.
0: Εκεί το Λουτράκι, τα παιδιά, τα γνωστά παιδιά που...
2: Και εγώ απόρρισα όταν διάβασα, απόρρισα τέλος πάντων σε εισαγωγικά επιστήμος, διότι ανεπίσημα ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι εταιρεία από την Αθήνα και είναι λογικό, είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Τώρα θα μου πεις γιατί ο καθένας την καπηλεύεται υπό την αιγίδα του Τάδη, υπό την αιγίδα του Αλουνού, υπό την καταιγίδα του Παράλου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα πρέπει να τα δούνε λίγο.
0: Τελικά μήπως η επιτυχία...
2: Είναι σαν την... Ο Τσόλος ήταν αυτός που έλεγε η νίκη έχει πολλούς πατεράδες και... Μάλλον έχει πολλούς πατεράδες και η ΙΤΑ έχει έναν. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται και εδώ. Τώρα την Τετάρτη για να κλείσουμε, υπάρχει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα και το πρωί της Δημοτικής Επιτροπής με πολλά θέματα της Δημοτικής Επιτροπής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν βλέπω να υπάρχει το αίτημα που είχε θέσει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο Γιώργος Σαβίδης, ο οποίος είχε διαγραφεί, στη συνέχεια ακυρώθηκε η διαγραφή του και έκανε έτοιμο να επανέλθει, διότι έτσι προβλέπεται από τον νόμο και πρέπει κάπως να γίνει. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτό το αίτημα. Προφανώς ίσως σε άλλη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, και βέβαια φαίνεται ότι εδώ ο πόλεμος χαρακομμάτων συνεχίζεται εντός και εκτός εισαγωγικών. Τώρα βέβαια είναι γνωστό, να επαναλάβουμε την είδηση του θανάτου του Στέλιου του Καπέλη, ο οποίος ηλικία 78 χρονών έφυγε από την ζωή με καταγωγή από τη Φούσνα, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στην Αρδέα και τα τελευταία 20 χρόνια περίπου επεκτάθηκε και στα Γερτσά. Το γνωρίζετε.
0: Το γνωρίζουμε. Όλοι
2: εκεί. Η κηδεία του έγινε το πρωί του Σαββάτου. Ο Στέλιος Καπέλης είχε διατελέσει και πρόεδρος του Αλμοπού. Επί θητείας του, το 2002, η ομάδα έχει φτάσει στον τελικό του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδας που έγινε στη Λιβαδιά και με αντίπαλο τον Αιωλικό Μυτιλίνης έχει χάσει με 4-2. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας από την περιοχή της Αρμοδίας.
0: Ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλή συνέχεια.

0: Μάλιστα, εμείς και εγώ είμαστε και κάποιοι γράφουν εδώ, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα
1: και σε αυτούς που παραθερίζουν στη Χαλκιδική και όπου αλλού. Εμείς είμαστε εδώ στο Bella FM 103,3 με την εκπομπή Δεύτερος Καφές.
0: Με τον Θεόδωρο Βασιλιάδη.
1: Και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11.
0: Την καλημέρα μας να πούμε και στο φίλο μας τον Ιορδάνη από την καλή πολύ Πέλλας που μας ακούει από την Κολονία. Δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Της Γερμανίας,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε πολλούς συμπατριώτες οι οποίοι είναι στη Γερμανία. Και αν εκεί δεν πιάνουν τα ραδιόφωνά σας, ειδοποιήστε τους φίλους σας ότι αν δεν πιάνουν τα ραδιόφωνα, πιάνουν τα κινητά. Μπορεί να μας ακούτε από την εφαρμογή του Bella FM 103,3, την οποία μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από το App Store και το Google Play, μέσω της οποίας μπορείτε, εκτός από τη ζωντανή ακρόαση του ραδιοφώνου και την ενημέρωση,
0: και τα μηνύματα,
1: και τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάζουμε εδώ στο στούντιο, με τις παρατηρήσεις ή τα νέα σας ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι άλλο θέλατε να σχολιάσουμε. Το τηλέφωνο μας είναι 2-3-82-0-29-3-3-3, για όσους είναι πιο ομιλητικοί τύποι. Και εντάξει, άκουσες τι έλεγε ο Πέτρος πριν, τι έγινε, και έγινε μια εκδήλωση για το αγροτικό ζήτημα, κυρίως για τα δέντρα ήταν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είχα διαβάσει από κάποιους αγροτικούς συλλόγους, πρόσκειται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.
0: Νομίζω
1: μια εκδήλωση στην οποία μίλησε και η Θεοδόρα Τζάκρη.
0: Επισκιάστηκε από τα Ποζαρίτικα, από τις εκδηλώσεις μάλλον, από το Πόζα.
1: Καλά, αυτό, τώρα είναι κάτρον θα έλεγα, γιατί δεν νομίζω εγώ ότι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να πάνε στην αυτή τη, τέλος πάντων, τη συνεδρίαση.
0: Αυτό το τετραήμερο, η προβολή του είδα στο Πόζαρ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι άλλο είναι το κοινό που πάει στο Πόζαρ και άλλο το κοινό που πάει στο χωράφι, για να μην κοροϊδευόμαστε αφενός. Αφετέρου, τέλος πάντων, το αν καλός ή κακός μίλησε η Τζάκρη ή όχι είναι κάτι άλλο. Εγώ ούτε την κάλεσα ούτε πήγα να την ακούσω. Αυτοί οι οποίοι το έκαναν μπορούν να απολογηθούν ή να υπερασπιστούν τις επιλογές τους, δικαίωμά τους. Εγώ θα πω μονάχα ότι έχω την εντύπωση ότι οι αγρότες πιστεύουν στα θαύματα. Όχι σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά στα θαύματα. Είναι μια κατηγορία εργαζομένων, γιατί εργαζόμενοι είναι, οι οποίοι είναι έρμεα των καιρικών συνθήκων δεδομένα, αλλά ακόμα και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, είναι έρμεα είτε της αγοράς, των εμπόρων δηλαδή, της απορρόφησης παραγωγής, είτε των πολιτικών, οι οποίοι τους στάζουν
0: έτσι, δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς χαμένοι είναι.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς είναι χαμένοι, ναι. Αυτό μπορώ να πω. Με τα λόγω γνώσεως, γιατί βλέπω...
0: Και δυστυχώς ακόμη πιστεύουν.
1: Αυτός πιστεύουν στα θαύματα. Βλέπεις ότι σε όλες τις εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρίσκονται οι πολιτικοί, οι βουλευτές, είτε οι κυβερνητικοί, είτε της αντιπολίτευσης, βγάζουν λόγους και κάποιοι από κάτω τους ακούνε. Δεν είδα κανένα να διαμαρτύρεται πέραν της ευγένειας, της αστικής ευγένειας, της λεγόμενης. Δεν είπα να πετάνε ντομάτι σε κανέναν, αλλά βλέπεις ότι θα βγουν κάποιοι βουλευτές και θα πούνε ένα σωρό πράγματα για την ιστορία τους ή την προϊστορία τους.
0: Και δυστυχώς κάθε χρόνο τα ίδια είναι.
1: Ότι εγώ πριν από 20 χρόνια είχα κάνει αυτό ή πριν από 10 χρόνια έκανα εκείνη, γιατί δεν το λέει, μας κοροϊδεύεις. Και ακόμα και αν σου λέω πάλι δεν το λένε λόγω ευγένειας, δεν θα συνιστούσε σε κάποιον να διαμαρτύρεται έτσι με τέτοιο τρόπο έντονα. Ο καθένας έχει την επιλογή του όταν πάει πάνω από την κάλπη, αλλά πάλι επιλέγει τους ίδιους, είτε γιατί έτσι του αρέσει, είτε έτσι, γιατί έτσι συνήθισε, ή γιατί δεν τον απασχολεί τίποτα περισσότερο από την προσωπική του ευμάρεια, η οποία και αυτή δεν είναι δεδομένη. Μην ξεχνάς, είχαμε τις προάλλες ένα φεστιβάλ κερασιού στον Αρχάγγελο, το οποίο όλα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο παρουσιάστηκε εκεί και υπήρξαν και οι πολιτικοί και οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και τα λοιπά, ας πούμε. Και παρόλα αυτά έκλαιγαν γιατί
0: το
1: τα
0: κεράσια
1: είναι αδιάθετα. Δεν περιμένει κανένας να βάλουν οι πολιτικοί πλερέζες και να κλαίνε για τα προβλήματα των άλλων, γιατί κυρίως για προβλήματα των άλλων πρόκειται, για να μην κοροϊδευόμαστε ή για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν χωράμε να κρυφτούμε. Δεν περιμένω κανέναν βουλευτή να κλαίει ή να δίρεται ή να χτυπιέται για το ζόρι που τραβάει ένας άλλος, γιατί ο βουλευτής έχει λύσει το δικό του το πρόβλημα. Περιμένω παρόλα αυτά όμως να υπάρχει μια σοβαρότητα και θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα ξεφεύγουν και οι πολιτικοί και αυτοί οι οποίοι φωτογραφίζονται μαζί τους χαμογελώντας. Και θα το κλείσω εδώ για την ώρα το συγκεκριμένο θέμα, γιατί νομίζω ότι τα προβλήματά μας δεν λύνονται έτσι και είναι μάλλον πολύ περισσότερα και θα πρέπει ίσως να αναζητήσουμε τη λύση και μόνοι μας και μαζί με άλλους.

0: ουσία μόνο τα γίνονται πράξεις και απ' τα πολλά μου τα καλά κοιτά να αποστάξεις.
1: Τελικά δεν με είπες πώς πέρασες αυτό το Κυριακό. Το έκλειψες, τα απέφυγες να απαντήσεις.
2: Με ρώτησες.
1: Σε ρώτησα.
2: Ο Νέρ ή ο Φερ.
1: Ο Νέρ.
2: Δεν το πρόσεξα.
1: Ναι. Ήσουν να απορροφεί.
2: Ανώ, δεν πέρασα πολύ ωραία. Ναι.
1: Έτσι μονολεκτικά.
2: Τι θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι
2: κάτι. Η προσωπική μας ζωή νομίζω δεν αφορά κανέναν.
1: Σε δροσιά, σε δροσερό μέρος, σε τέτοια.
2: Air condition, full.
1: Δροσερό. Ωραίος ο καφές ο πρώτος. Το δεύτερο σε λίγο θα τον ετοιμάσω.
2: Νομίζω βάλει καμιά διαφήμιση να... ανασυνταχθούμε.
1: Θα μας πεις πώς, πού μας ακούνε και πώς μπορούν να στείλουν μήνυμα.
2: Νομίζω
1: και
2: ότι όλοι από εκεί που μας ακούνε και τους πούμε εμείς δεν ξέρουμε αυτοί. Πέλα FM 103,3. Από τα ραδιόφωνά σας και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone.
1: Μόνο
2: όσοι
1: αυτά.
2: Θέλετε μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω των εφαρμογών. Καλοκαίρι είναι, άνθρωπος τώρα ξεκουράζεται.
1: Γι' αυτό τους
2: θέλω να ακούσει
1: και...
2: λίγο μουσική.
1: Να, τα τραγούδια που βάζουμε είναι
2: αυτοί
1: εδώ.
2: Αυτοί οι οποίοι δεν πήγανε στο Πόζαρ γιατί είναι λιγότερο νέοι.
1: Στο Πόζαρ
2: γιατί
1: δεν
2: έχει γίνει. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Αυτοί που πάνε δεν μπορούν να κατάξουν. Θα μου πει, δεν είναι και στη δική μας την ηλικία, είναι ίσως 20 χρόνια νεότεροι.
1: Όχι, έχει και μεγάλους. Εγώ είδα και μεγάλους.
2: Εσύ δεν μπορούσε να είσαι σε ένα χώρο που έχει 500.000 ανθρώπους ένα πάνω στον άλλο.
1: Όχι, όχι.
2: Ανάσα δεν μπορεί να πάρει. Λέει, κάτι να γίνει. Αποτελώ, η δροσιά προφανώς έχει. Αλλά από εκεί που εμείς πηγαίναμε οπουδήποτε με σκηνές έχει πέρασει. Εγώ δεν πήγα σε σκηνά και ούτε ως στρατιώτης. Διαφημίσεις.
3: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
4: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Έχεις κάποιο γνωστό φίλο?
1: Ξέρω κανένα δυο με το όνομα Ηλία.
0: Δεν θα τους πεις χρόνια πολλά?
1: Χρόνια πολλά στον Ηλία και στον Ηλία.
0: Και
1: στον Ηλία. Τρεις μόλις τώρα με πέρσαν το μυαλό μου που τάζουν. Πανηγύρια για τον προφήτη Ηλία. Εκκλησιά για δεξιά και αριστερά πάνω στα βουνά.
0: Στην Αγροσικιά έχει σήμερα.
1: Στην Αγροσικιά και χθες και σήμερα. Πάνω στο Λόφο.
0: Και εκεί είναι ωραία.
1: Παντού είναι ωραία, αρκεί να μην έχει κουνούπια. Εδώ η περιοχή μας φημίζεται για το καλό κουνούπι, όπως και για το καλό κεράσι. Υπερπληθώρα και στα μεν και στα δε. Είχαμε καλή παραγωγή φέτος. Μας φάγανε, μας έχουν γκρεμάξει.
0: Και αυτά πρέπει να ζήσουν.
1: Όλοι πρέπει να ζήσουν. Κάποιοι εις βάρος την άλλη. Κόνοψε ο ανοφελής, του τέστην ο άχρηστος.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, είδα και το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένου του Νοσοκομείου Γιάννητσών, υπερδραστήριο τώρα στην αρχή τουλάχιστον, έχει συναντηθεί με σχεδόν όλο τον πολιτικό κόσμο, με τους βουλευτές, με τον δήμαρχο, εκθέτει τα προφανώς τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους ή το νοσοκομείο γενικότερα, τα θέματα υγείας της περιοχής. Χθες διάβασα μάλλον μια ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντησή της με τη βουλευτή Πέλλας, τη Θεοδόρα Τζάκρη, όπου τέθηκε εκεί ένα θέμα για το αν θα πρέπει να υπάρχει πρημοδότηση, ένα μπόνους στους γιατρούς οι οποίοι θα αποδέχονται το διορισμό τους στο νοσοκομείο ή εμπασπιστούς στα όρια του Δήμου, όπως γίνεται σε κάποιες άλλες ακριτικές περιοχές, σε κάποια νησιά, όπου εκεί προσφέρεται στους γιατρούς κάποιο είδος στέγης ή εν πάση περιπτώσει κάποια χρήματα επιπλέον. Πέραν από αυτά τα οποία προβλέπει οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από την κυβέρνηση, ο κανονισμός ο οποίος δίδει στους γιατρούς οι οποίοι υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές κάποιο μπόνους. Για να πω την αλήθεια, παρόλο που αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι ακόμα και ο Δήμος στάθηκε θετικά πάνω σε αυτό, εγώ στην ανακοίνωση του Δήμου για τη συνάντηση με τους εργαζομένους του νοσοκομείου δεν είδα να αναφέρεται κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι ένα ευχολόγιο, αν όντως πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το έχω δει. Αν θα ήθελα να το κάνει ο Δήμαρχος ή αν θα πρέπει να τεθεί πέρα από τα ευχολόγια σε μια διαδικασία, σε ένα διοικητικό συμβούλιο για να αποφασιστεί και ποιο θα είναι το ύψος του προϋπολογισμού και για πόσα άτομα θα μιλάμε και για τι ποσό θα μιλάμε. Ότι δεν προβλέπεται σίγουρα στο κανονισμό, στον προϋπολογισμό του Δήμου, αυτό είναι δεδομένο. Το αν θα μπορούσε μελλοντικά να εισαχθεί κάτι τέτοιο είναι κάτι που συζητιέται ή που μπορεί να συζητηθεί. Δεν ξέρω, εσύ πιστεύεις ότι θα έπρεπε να δίδονται παραπάνω χρήμα στους γιατρούς που θέλουν να υπηρετήσουν στα Γιάννητσα? Είναι τόσο μακριά, ας πούμε, είναι ακριτική η περιοχή, είναι δυσπρόσιτη, είναι τέτοια που δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος δεν μένει από εδώ ή δεν μπορεί να μετακομίσει εδώ ή δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη Θεσσαλονίκη από άλλα αστικά κέντρα τα οποία βρίσκονται κοντά, από όπου τέλος πάντων μένει ο καθένας. Για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα και νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Έδεσα ή ξέρω εγώ στην Αριδαία ή στην Άρνησα ή σε άλλα αγροτικά ή περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας του νομού. Για τα Γιάννητσα θα το έλεγα ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Πιο πολύ θα περίμενα το ίδιο το Υπουργείο Υγείας να λύσει ζητήματα που ταλανίζουν τη στελέχωση των νοσοκομείων παρά από τους Δήμους, οι οποίοι στο κράτος γραφής δεν είναι και αυτοί που είναι ούτε αρμόδιοι ούτε υπεύθυνοι για το σημερινό χάλι που κρατεί στη δημόσια υγεία.

0: Αυτά.
1: Τι έγινε, εξαπίνησε, έπιασε, σταμάτησε το τραγούδι και δεν ήσουν έτοιμος.
0: Μα άνοιξα το μικρόφωνο για να μιλήσεις. Εσύ καθυστέρησες να μπεις στην εισαγωγή.
1: Εγώ επίτηδες να ξεκίνησα.
0: Τι επίτηδες.
1: Βλέπω ότι είσαι πολύ απορροφημένος.
0: Σε απολαμβάνω, τα λες τόσο καλά που δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Τι να πω τώρα. Άσε τα καρακιζιλίγια τώρα. Κατευθείαν αμέσως. Αντί να πεις ότι εδώ αυτά που συμβαίνουν να τα σχολιάσεις. Τι να σου πω τώρα. Έπεσε ένα κλαδί ενός δέντρου στον δρόμο έξω.
0: Στέλνει το συνεργείο Δήμος και το μαζεύει.
1: Αυτό το συγκεκριμένο το στείλε η περιφέρεια. Ένα κλαδί το οποίο έχει πέσει, όχι στο αντόστρωμα, έτσι έξω από την ασφαλτό, στο χώμα.
0: Α, ότι είναι στο χώμα, είναι στην περιφέρεια.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έπεσε το κλαδί, έσπασε και έπεσε και προσέτρεξαν οι υπηρεσίες της περιφέρειας να το απομακρύνουν, να το κόψουν.
0: Αυτό είναι θετικό, δηλαδή. Τι λάθος.
1: Για καλό το λέω, δεν λέω για κακό. Ήταν τόσο καλό που ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας είπε ας το γράψω ότι δουλεύει το τα συνεργεία.
0: Σε ποια περιοχή έπεσε?
1: Στο Ριζάρι. Δηλαδή, για να καταλάβω κάτι, άμα πέφτει ένα κουκουνάρι και πάει κάποιος και το μαζεύσει, πρέπει να το πούμε.
0: Άμα είναι συνεργείο της περιφέρειας.
1: Να πούν και οι δήμαρχοι ότι ξέρετε, σήμερα το πρωί Δευτέρα μαζεύσαν τα σκουπίδια, τα είχα τα αφήσει εκεί το Σαββατοκύριακο, πήγε τα μαζεύσαν τα τέτοια.
0: Αυτό είναι στην καθημερινή δραστηριότητα του.
1: Να βγει να πει και αυτός ο οποίος είναι εκεί που παίρνει 1 εκατομμύριο εκ το μήνα, ξέρω εγώ πόσο παίρνει, στη ΔΕΗ, να πει ανάψαμε τα φώτα το βράδυ. Πατήσαμε το κουμπί και είχατε ρεύμα.
0: Αυτά δεν είναι στον αυτόματο.
1: Λίγο νομίζω μας δουλεύουν, έτσι. Λίγο, όχι πολύ, λίγο.
0: Είπα και εγώ, δεν θα ανέβασε λίγο τα dB, τα decibel. Λίγο. Δηλαδή πάλι χαλαρός είσαι, δεν είσαι.
1: Εντάξει, είναι καλοκαίρι και μια χαρά χαλαρή είμαστε. Όλοι διακοπάρουν και εμείς θα δουλεύουμε, όχι, και εμείς θα κάνουμε.
0: Να σε πάω καμιά βόλτα στην αρένα, να σε δροσίσω έτσι.
1: Στην αρένα θα πάμε, αλλά θα πάμε πιο μετά. Όταν θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά, για να τη ρίξουμε λίγο και να πλατσορίσουμε. Όσο πατάει η γάτα που λένε, έτσι λίγο. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ενημερωνόμαστε για ψιλοπίδημα
0: και να μην έχουμε ενημέρωση για τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, ενημέρωση δεν ήταν. Έκανα ένα πόστο αντιπεριφερειάρχης, νομάρχης, αν προτιμάτε διαφορετικά.
0: Και τι να κάνω, δηλαδή.
1: Το Facebook για να πει ότι κάτι έγραψε ή κάτι έγινε.
0: Φίλε, το Facebook για αυτό το λόγο είναι, για να ανεβάζει ο καθένας.
1: Ό,τι συμβαίνει.
0: Δηλαδή, γιατί το κατακρίνεις αυτό?
1: Δεν κατακρίνω καθόλου το Facebook. Καταρχήν, δεν είναι δικό μου. Όποιος έχει, καλά κάνει, και εγώ έχω και όλοι φαντάζομαι. Και μπορεί ο καθένας να λέει και τις γνώμες και τη γνώμη και την άποψη.
0: Σε ενόχλησε επειδή το έγραψε πρώτος? Γιατί έχουμε και στις πρωτιές, αυτά στις ανακοινώσεις, στις πρωτιές έχουμε μάστερ. Κάποιοι.
1: Κοίταξε, κάποιοι
0: τους προλαβαίνει
1: πιο γρήγορα από τους άλλους. Το ζητούμενο εδώ, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εγώ βλέπω ότι υπάρχει, είναι ότι δεν είναι δυνατόν, το θεωρώ και παράλογο και για να μην πω ανόητο, θα πω απλά ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, όποιος αναφέρει επιγραμματικά αυτά τα οποία είναι μέσα στις άμεσες αρμοδιότητες του, αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ναι, και να θεωρεί ότι κάτι κάνει ή προσφέρει έργο. Να λέει ότι εγώ ξύπνησα σήμερα το πρωί, μπράβο μου.
0: Πήγα στο γραφείο μου.
1: Συγχαρητήρια και μπράβο μου.
0: Γιατί είμαι εργαζόμενος.
1: Πήγα στο γραφείο μου, ήπια καφέ. Συγχαρητήρια, μπράβο τον καφετζή που με έφερε καφέ. Δεν μου τον κέρασε, τον πλήρωσα, αλλά μπράβο του που τον έφερε μέχρι εδώ.
0: Το δεύτερο
1: μπράβο
0: καφέ,
1: το φίλο
0: βλέπω
1: μου τον Άρη που με έστειλε χθες την πίτσα, ας πούμε, κτλ. Μπράβο του πάντε όλου.
0: Και πίτσα.
1: Ναι, για την μπάλα. Καρδινάλιο πίτσα μπάλα, θυμάσαι που υπήρχε, έτσι το συνδυάσαμε κι εμείς.
0: Εμείς δεύτερο καφέ δεν βλέπω να πίνουμε.
1: Μπράβο, δεν πειράζει αδερφέ, θα σε κεράσουμε μετά. Μπράβο και τους Ισπανούς που κερδίσανε, τους αυτούς όλους, μπράβο που παίζανε, μπράβο που τρέχανε, μπράβο το Μέση που έντεξε, ξέρω εγώ, 120 λεπτά.
0: Άντεξε, αλλά δεν είδαμε τίποτα χθες.
1: Λες και το κάνουν τώρα,
0: τέλος πάντων. Οι Ισπανοί πρέπει να βάλουν άλλα 2-3 γκολ σίγουρα.
1: 10 πρέπει να βάλουν και καλά τους κάνουν. Κοίταξε, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα χάσει. Δεν γίνεται να βγει όλα ισοπαλία. Και σε κάθε περίπτωση είναι να παίζανε
0: ήτανε
1: και
0: πολύ
1: καλύτερη. Σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Πολύ
1: καλύτερη. Σημαίνει ότι ή ο ένας θα κερδίζει ή ο άλλος, αλλά όποιος και να κερδίσει και όποιος και να χάσει δεν μπορεί να υποτιμηθεί προσπάθεια του άλλου, ο οποίος βγήκε δεύτερος. Κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, ο πρώτος είναι νικητής και ο δεύτερος τίποτα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς.
0: Το χειρότερο σε κάποιες αγωνίσματα είναι αυτός που τρέχει μόνος του και βγαίνει δεύτερος. Εκεί να δεις.
1: Εγώ θα πω εδώ πέρα ότι αυτό το οποίο χαίρομαι ειλικρινά σε αυτή την ηλικία, όχι τη δική μου, ενώ τη δική του,
0: ναι.
1: Επειδή βλέπω κάτι φωτογραφίες με το φίλο μας τον Στάθη τον Καστερίδη, ο δημοτικός σύμβουλος, ψηφιοδήμαρχος τόσα χρόνια.
0: Πάλι σε μετάλλιο.
1: Ο οποίος βγαίνει
0: υπέρ
1: το χρυσό μετάλλιο, ναι. Και ανεβαίνει πάνω και βλέπω ότι υπάρχει και δεύτερος, τον οποίο, ναι, τον πέρασε. Σε αυτή την ηλικία δεν είναι πολλοί αθλητές.
0: Ναι.
1: Μπράβο, Στάθη. Στους δύο βγήκες πρώτος. Συγχαρητήρια και μπράβο σου. Εύχομαι να, όσοι φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, να μπορούμε έστω να περπατάμε, γιατί αυτός μάλλον τρέχει και πολύ πιο γρήγορα από όσο τρέχουμε
0: τώρα. Πετάει, πετάει.
1: Εντάξει. Ο καθένας έχει κάποιο ταλέντο, το οποίο αν το τάλαντο αυτό το αξιοποιήσει, μπράβο του και συγχαρητήρια. Πέρα από την πλάκα όμως, όσον αφορά τα κοινά, την άσκηση πολιτικής, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε με όρους αθλητικού ανταγωνισμού. Αυτός ο οποίος προσφέρει, αυτός ο οποίος κάνει μια δουλειά, αυτός ο οποίος έχει εκλεγεί για να την κάνει, οφείλει να την κάνει και αυτή είναι η δουλειά του, και ας μην περιμένει να ακούει ούτε μπράβο ούτε συγχαρητήρια όταν κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει.
0: Ναι, αλλά γιατί σε ενόχλησε τόσο η ανάρτηση στο Facebook, ας πούμε?
1: Δεν με ενόχλησε η ανάρτηση στο Facebook. Θα με ενοχλούσε ακόμα και αν ήταν η ανάρτηση. Αν ήταν δελτίο τύπου και αν το άκουγα στις ειδήσεις ή αν το έβλεπα στην τηλεόραση ή αν το άκουγα στο ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα πολιτισμένο κόσμο κάποιος να λέει ότι έκανα τη δουλειά μου. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ότι τις άλλες μέρες που δεν το λέει δεν την κάνει, ή ότι πρέπει κάποιος να ακούει μπράβο που κάνει τη δουλειά του όταν αυτή είναι η δουλειά του?
0: Μπορεί
1: και
0: να
1: είναι κάτι που δεν το έκανε. Κοίταξε, δεν το έκανε ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης, το έκαναν οι υπηρεσίες, οι οποίες για ποιο λόγο θα πρέπει να επενδυθούν για τη δουλειά που κάνουν? Αν νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά, ας τους δώσει κανένα φράγκο παραπάνω. Νομίζω θα το εκτιμήσουν περισσότερο.
0: Προβλέπετε αυτό για τους δημόσιους υπαλλήλους?
1: Αυτοί δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, εν πάση περιπτώσει είναι δημοτικοί, δεν ξέρω, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν έχει σημασία. Αν θέλεις να πεις μπράβο, πες τον αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι ούτε δική μου πάλι, ούτε εγώ με δική.
0: Σε ενόχλησε που η ανάδειξη στο Facebook τελικά σε
1: έδωσε?
0: Τι κόλλησες, τα κόλυσες. Λέμε. Δηλαδή μπορεί να ήθελα να μαζέψει κάποια views, να δει ποιοι τον παρακολουθούν, ποιοι το σχολιάζουν.
1: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αρέσκονται στα like.
0: Μπορεί να ήθελα να δει τα
1: γιατί
0: like.
1: Γιατί πιστεύουν ότι θα τους δώσουν κάτι, είτε ένα ευρώ παραπάνω, είτε μία ψήφο παραπάνω, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, το έχω πει και άλλη φορά. Δεν με ενοχλεί τόσο η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πέρα από τα συνηθισμένα τα κανάλια, όσο αυτά τα οποία γράφονται. Δηλαδή προτιμώ να μην υπάρχει καθόλου δελτίο τύπου από το να λέγονται αερολογίες. Ας το πω έτσι. Κομψά.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, δεν τίποτα. Βάλε κανένα τραγούδι να ακούσουμε, γιατί καλοκαίριασε. Να πάμε να κάτσουμε λίγο κάτω από το

0: 103,3.
1: Νομίζω ότι αυτά όλα θα πρέπει να τα αφήσουμε κατά μέρος.
2: Ποια εννοείς?
1: Τα πολύ φιλοσοφημένα, τα πολύ πολιτικά, τα πολύ κοινωνικά, τα πολύ συντηρητικά, τα πολύ σοσιαλιστικά, τα πολύ αριστερά, τα πολύ συμπαραταξιακά, τα πολύ όλα τέτοια, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι χθες μετά και το τελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από το αν κάποιος τους εξέπληξε ή όχι το αποτέλεσμα ή η πορεία του αγώνα, είναι κάτι το οποίο για μέρες θα το συζητάμε και ίσως θα έπρεπε να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό ως πιο σοβαρό θέμα από τα υπόλοιπα ή ως λιγότερο γελίο, γιατί σοβαρά είναι και τα άλλα. Απλά είναι κατά τη γνώμη και ο λίγο τι γελία. Θα βάλω εισαγωγικά στη λέξη γελία, γιατί έτσι μου αρέσει να βάζω.
2: Λίγα εισαγωγικά ή πολλά?
1: Λίγα εισαγωγικά. Λίγα. Δύο από εδώ και δύο από εκεί.
2: Αυτά είναι λίγα.
1: Βέβαια. Δεν είναι αυτό, δεν είπα λίγα είναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντί να καθόμαστε να ασχολούμαστε με το πώς θα λένε το καινούριο κόμμα του Σαμαρά και αν καλώς θα το κάνει ή κακώς θα το κάνει.
2: Πώς θα το κάνει, διαβάσαμε ένα όνομα. Πώς το...
1: Δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του, λέω, να κάνει το κόμμα του. Και να το ονομάσει όπως αυτός θέλει, όπως κάνουν όλοι. Όταν κάνουν ένα κόμμα, το βγάζουν με ένα όνομα που οι ίδιοι επιλέγουν και όχι οι πολιτικοί αντίπαλοι. Τώρα το ποιος είναι ο στόχος του και γιατί θα το κάνει, δικό του θέμα. Αλλά ακούγονται διάφορα.
2: Δημοκρατία δεν έχουμε.
1: Προφανώς δημοκρατία έχουμε, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και σε αυτή τη δημοκρατία την οποία έχουμε, υπάρχουν φωνές από το κυβερνό κόμμα ότι κακώς θα το κάνει το κόμμα και γιατί να το κάνει και να μην το προδώσει και για ποιο λόγο και πώς και τι και αυτά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει.
2: Εδώ για το καλό της δημοκρατίας έκανε πίσω, πώς το λένε, στο ΣΥΡΙΖΑ ο γιατρός. Και βγήκε η Δούρου μόνη της.
1: Ο Πολάκης για την δημοκρατία το έκανε, όχι για το κόμμα.
2: Γιατί, ο άνθρωπος δεν έκανε πίσω.
1: Κοίταξε, αυτοί εν πάση περιπτώσει είναι στο ίδιο κόμμα και μπορεί να θέλουν να συνεννοηθούν, να συνεργαστούν ή να τα βρουν. Όσον αφορά τον Αντώνη τον Σαμαρά, όσον γνωρίζω, δεν είναι μέλος στη Νέα Δημοκρατία, έχει διαγραφή. Δηλαδή τον έχουν διώξει, δεν το θέλουν μαζί τους, οπότε μπορεί να πάει κάπου αλλού ή να κάνει κάτι άλλο. Το για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτή η
2: επίκληση στο θυμικό. Μα και τον Πολάκη τον είχαν.
1: Ναι, αλλά τον επανέταξαν τώρα.
2: Μπορεί και τον Σαμαρά να τον...
1: Δεν αμφιβάλλει κάποιος ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, έχει ήδη γίνει.
2: Αν και οι πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί δεν διαγράφονται, να ξέρεις.
1: Μπα, διαφωνώ. Νομίζω ότι μια χαρά διαγράφονται, όποια και αν είναι η θέση η οποία έχουν, αυτό σε πρακτικά διαγράφει. Τι τώρα, τι να συζητάμε. Είναι μια μόδα αυτή η οποία έχουν διαγραφεί από ένα κόμμα να επανακάμπτουν κάποια στιγμή, να επανέρχονται και να κυβερνάνε κιόλας. Να και ο Σιμίτης είχε διαγραφεί από το Πασόκ πριν να γίνει πρωθυπουργός, βέβαια, όταν ήταν υπουργός και άλλοι.
2: Άρα λες ότι είναι μόδα.
1: Εντάξει, μόδα είναι, μόδα είναι και το να είναι κάποιος σε ένα κόμμα. Γιατί σήμερα η πολιτική ακολουθεί τους κανόνες της μόδας. Σήμερα μας αρέσει το πράσινο χρώμα, αύριο μας αρέσει το μπλε χρώμα, μεθαύριο μπορεί να μας αρέσει το κόκκινο.
2: Έχει άλλα
1: αύριο
2: χρώματα.
1: Να πούμε ότι το μόβ ή το ροζ είναι στα πράγματα ή το γαλάζιο. Όπως πας σε ένα κατάστημα να αγοράσεις και σου λέει: ορίστε κύριε, έχουμε αυτό το μοντέλο, το πόλο, το μπλουζάκι δηλαδή με το γιακά.
2: Ναι.
1: Ή αυτό το τισέρτ, δηλαδή το φανελάκι, το βαμβακερό. Τα λέω έτσι για να ξέρουν και αυτοί που δεν ξέρουν.
2: Ενημερωμένος.
1: Ναι. Πάντα. Γιατί αφού σου λέω: χθες ήμουνα.
2: Ναι,
1: επί των αγορών. Ναι. Και σου λέει: έχουμε αυτά τα 10 χρώματα, διαλέγει ποιο θέλετε. Αυτά είναι τα χρώματα τα φετινά. Αυτά τα είχαμε και πέρυσι. Γιατί τι προστάζει μόδα. Φέτος θα φορηθούν τα γήινα χρώματα. Του χρόνου θα φορηθούν τα άλλα χρώματα. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Μόνο τα γήινα ξέρω σαν όρο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω αν πάει όπως τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα και άλλα τέτοια κολοκύθια. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς κάνουν και οι άνθρωποι στην πολιτική. Είδα τώρα προχθές, μάλλον είδαμε τα ονόματα τα οποία θα συγκροτήσουν την Κεντρική Επιτροπή του νέου κόμματος του Τσίπρα. Και σήμερα διαβάσαμε και για τα 75 μέλη της γραμματείας, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος από αυτούς ήταν στο ΠΑΣΟΚ, αργότερα ήταν υποψήφιος βουλευτής και εκλέχθηκε βουλευτής με το Ποτάμι, μετά μετακινήθηκε προς το Συνασπισμό, τώρα είναι στο κόμμα του Τσίπρα. Στο ενδιάμεσο είχε θέσει υποψηφιότητα σε κανένα δύο δήμους στη Θεσσαλονίκη.
2: Κακό είναι αυτό.
1: Το νομό Θεσσαλονίκης και άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τον τόπο του με ποιο τρόπο μπορεί, είτε ως δήμαρχος, είτε ως δήμαρχος σε ένα άλλο δήμο, είτε μέσα από ένα κόμμα, είτε μέσα από κάποιο άλλο κόμμα. Εντάξει, δεν θα τον κατηγορήσω αυτόν ή οποιονδήποτε ότι έχει διάθεση για προσφορά, αλλά οι πολλές κυβιστήσεις Δεν είναι κάτι το οποίο.
2: Και τι να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος αν αλλάζει τον προσανατολισμό του, ο χώρος στον οποίο πήγε. Άλλα έλεγε και άλλα έκανε.
1: Θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτός και αναλόγως να πράξει. Εντάξει, δεν τον κατηγορώ γι' αυτό. Αν ο δρόμος έχει στροφές, είτε δεξιά είτε αριστερά, αναγκαστικά θα στρίψει το τιμόνι ή δεξιά ή αριστερά. Όταν ο δρόμος είναι ευθεία ή ο δρόμος είναι κύκλος και η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει είναι κυκλική, εσύ δεν μπορεί να κόβει το τιμόνι όπου σου έρθει κάθε στιγμή.
2: Μπορεί.
1: Για να πας ανάποδα ή για να κινηθείς διαφορετικά. Δεν γίνεται. Ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Και τα δύο μαζί δεν θα μας βγάλουν, σπάνια θα μας βγάλουν σε καλό μέρος. Τέλος πάντων, είχα πει να μην συζητάμε πολιτικά τέτοιες μέρες που είναι καλά τα καλό καιρό και με τέτοια ζέστη, να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Το είδες το παιχνίδι?
2: Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Το είδες?
2: Πώς δεν το είδα.
1: Αλλά μήπως τα διάβαγε, γιατί επειδή δεν σε κόβω να είσαι και πολύ έτσι.
2: Όχι, αλλά από την αρχή φαινόταν ότι θα το πάρει η Ισπανία.
1: Από την αρχή φαινόταν, αλλά κόντεψε να μην το πάρει.
2: Όχι, κόντεψε να μην το πάρει. Εντάξει, είχε 100 ευκαιρίες η Ισπανία και.
1: Και δύο ευκαιρίες είχε η Αργεντινή. Αν δεν έμπαινε μία από αυτές τις 100 ευκαιρίες.
2: Εντάξει, στο τέλος. Έγινε μια φορά, έγινε δυο.
1: Και τρεις και 2013 έγινε, δεν έγινε μόνο εντάξει. Μία. Είναι δεδομένο ότι.
2: Ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη η Ισπανία.
1: Πολύ καλύτερη η Ισπανία και θα έπρεπε να το πάρει. Αλλά καμιά φορά όταν κινείσαι τόσο επιθετικά και δεν καταφέρεις να μετουσιώσει αυτή την επιθετική ενέργεια σε γκολ. Αν έβαζε ένα γκολ στο 95.
2: Σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει ότι ο καλύτερος κερδίζει πάντοτε.
1: Ναι. Κέρδισαν οι καλύτεροι πάντως με τρομερή διαφορά.
2: Λοιπόν, να τα αφήσουμε.
1: Πέρασε και η ώρα. Επειδή εμείς δεν έχουμε παράταση, πέναλτι κτλ. Φτάσαμε στο 60.
2: Μαζί σας η εκπομπή Δεύτερος Καφές.
1: Με τον Ηρακλή τον Κωσκινόπουλο και τον Θεόδωρο τον Βασιλιάδη. Ας τα πω εγώ που τα λέω γρήγορα.
2: Πέστα, ναι.
1: Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 καλώς εχόντων των πραγμάτων. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αφή Καπέλη.

0: χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM. Δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Αυξημένη η κίνηση στην Κόνονος από το λιμάνι του Πειραιά προς την Αλυπέδου και στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη ως το νέο ψυχικό λόγο τροχαίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα ως και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή θα βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί έως 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λεσίες φυλές του Δήμου ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι χώροι στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν και με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως ο στόχος του ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, καθώς ένα κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία. Στα 89 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας αύξηση 1%. Η τιμή του αμερικανικού αργού καταγράφει άνοδο 0,6% στα 83 δολάρια. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε στον Sky ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει ακόμη και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από τον μέσο όρο 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης. Τόνισε ότι η λύση δεν είναι να μειώσεις την ζήτηση αλλά να αυξήσεις την προσφορά. Έρωντας όλα τα εμπόδια επιχειρήσεων στην χώρα σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη της χώρας για μεγαλύτερη παραγωγή και υπηρεσιών και προϊόντων. Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι 20 Ιουλίου παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά του ολόκληρου του Ελληνισμού. Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα στέκει μετακίνητο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημειώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν συνολικά δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Απολογείται σήμερα μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση θερμοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε χθες παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία στον παράβλιο ιερού ναού προφήτη Ηλία στο νεοχώρι Καρδίτσας, με τον ιερέα, τον πρόεδρο του χωριού και έναν ακόμη κάτοικο να καταλέγουν σε αστυνομικό τμήμα. Αιτία του διαπληκτισμού ήταν το γεγονός ότι χθες είχε προγραμματιστεί γάμος στη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ η τοπική αρχή είχε προετοιμάσει τον χώρο για τη σημερινή εορτή. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της κοινότητας, ο ιερέας απέτυχε να αφαιρεθούν από τον χώρο όλα τα τραπέζια προκειμένου να γίνει ο στολισμός για τον γάμο. Οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να βρουν συμβιβαστική λύση και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός με τον πρόεδρο να καταλήγει και να καταγγείλει.

0: σχολείο, ότι ο ιερέας τον γροθοκόπησε και μάλιστα χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον καυγά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα και ο γάμος πάντως τελέστηκε κανονικά, αλλά με διαφορετικό ιερέα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα. Η τελευταία εβδομάδα, η δική μου τουλάχιστον, πριν τις διακοπές.
1: Είναι μια βασική εβδομάδα για σένα.
0: Μόνο.
1: Καλή εβδομάδα για όλους μας.
0: Όπως τα έλεγε και ο φίλος μου Κούτρας με το Τζούνο, 4 και 1 μείνανε μέχρι τις διακοπές. Αλλά
1: μου όντως φαίνεται λίγο παλιακό αυτό. Λίγο.
0: Πολύ. Είναι για όσους πήγαιναν στρατό, σου θυμίζω, που μετρούσαν τις μέρες αντίστροφα, όταν ο στρατός είχε κάποια αξία, γιατί είχε και ένα διάστημα που πήγαινε στρατό, γιατί τώρα έχει μειωθεί πολύ αυτό το διάστημα, το πολύ ένας χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και περνάει γρήγορα γιατί είναι και πολύ πιο εύκολη η θητεία σε σχέση με το παρελθόν, κατά την άποψή μου, έτσι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες απόψεις, σεβαστές. Να πούμε λοιπόν ότι φτάσαμε αισίως την 20η Ιουλίου. Είναι Δευτέρα, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, γιορτάζουν οι Ηλίες. Χρόνια πολλά σε όσους μας ακούν και εορτάζουν. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια.
0: Και απέναντί μας, για άλλη μια φορά, μας έχει κακομάθει προφανώς και εκείνος έχει ξεμείνει στην Αθήνα, είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημήτρης Γιαννίρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτός μαζί μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια και Πέτρος Μωραΐτης στα τηλέφωνά μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-4800-170-174. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Πέτρου Μωραΐτη μαζί μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Έχει το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με Μουντιάλ. Είναι προφανές ότι αφορά όχι μόνο εμάς, αφορά τον πλανήτη, έχει και τα ποδοσφαιρικά, έχει και τα κοινωνικά, έχει και τα εθνικά, έχει και τα
1: και τα καλλιτεχνικά,
0: ακριβώς,
1: ό,τι πολιτιστικά, ό,τι θες.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν απολύτως δίκαιο. Η Ισπανία κέρδισε δικαιότατα την Αργεντινή.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει αντίλογο σε αυτό. Δεν υπάρχει
0: στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα βαρετό αγώνα. Στο δεύτερο είχε πιο πολύ πάθος και πιο πολλές ευκαιρίες από την Ισπανία. Φαινόταν ότι η Αργεντινή ήθελε να οδηγήσει τον αγώνα στα πέναλτι. Δεν της βγήκε. Έφαγε τον γκολ. Δικαίως έφαγε τον γκολ.
1: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Και ακυρώθηκαν.
1: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, μεγάλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το σύνολο της Ισπανίας, από ό,τι λένε και όλοι οι πολύ ειδικοί αθλητικογράφοι, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, επέβαλε το ρυθμό και αργά ή γρήγορα θα έμπαινε ένα γκολ παρά τις προσπάθειες του τερματοφύλακα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήταν πλήρως απογοητευτική, απολύτως απογοητευτική. Δεν περνούσε σχεδόν το κέντρο και όσες φορές το πέρασε ανεπιτυχώς στην τελική της προσπάθεια, που δεν ήταν τελικά προσπάθεια. Έφτασε μέχρι κάποιο σημείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε είναι πρώτον για να χαρείς και εσύ. Γιατί ξέρω ότι ήσουν με την Αργεντινή. Γιατί είναι λίγο επαναστατημένη η Αργεντινή. Εντάξει, μην βλέπεις ότι έχει τον πρόεδρο.
1: Μας εργάζεται ο Γιώργος πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί.
1: Δεν είπαμε ότι εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή και εγώ υποστηρίζω Ισπανία. Θα με διαψεύσεις τώρα.
0: Πήγα να δω, μήπως δεν το θυμάσαι.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι πολλοί στην Ελλάδα με την Αργεντινή είναι γενικώς, πάντοτε.
0: Εμένα μου αρέσουν τα γαλανόλευκα.
1: Αλλά εδώ είπαμε τι να κάνουμε. Εγώ ξεκίνησα, δεν κρύβομαι, είμαι Ιταλός, είπαμε. Αλλά οι Ιταλοί δεν πήγαν καν στο Μουντιάλ για πολλωστή φορά. Λοιπόν, πάνε οι Ιταλοί. Μετά είπαμε λίγο με τους Γάλλους, που είναι λίγο πιο γειτόνιοι με τους Ιταλούς και με εμάς. Έχουμε και συμμαχία Γαλλία.
0: Και οι Ισπανοί.
1: Πάνε και οι Γάλλοι. Μετά οι μόνοι Ευρωπαίοι που μας μείνουν στο τελικό ήταν οι Ισπανοί. Okay. Να κάνω εγώ ένα παραπολιτικό τώρα.
0: Εάν δεν ήταν η Αργεντινή, θα ήμουν με την Ισπανία. Και δεν ήμουν Αργεντινή λόγω του Μέση. Μ' αρέσουν τα γαλανόλευκα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κουλτούρα ιδιαίτερη στην Αργεντινή. Και να πούμε ότι εγώ είμαι λάτρης του Μαραντόνα. Και είμαι λάτρης του Μαραντόνα γιατί ένας λαϊκός άνθρωπος κατάφερε να γίνει σύμβολο, κατάφερε να ξεσηκώσει έναν ολόκληρο λαό, κατάφερε να ο σύντροφος ο Ηλίας, ο οποίος γιορτάζει, μας έχει στο μυαλό του, μας έφερε τα εξαιρετικά φρέση, είναι τα εξαιρετικά γλυκά από το φρέση, εγώ θα το ανοίξω.
1: Χρόνια πολλά. Εσύ να ανοίξεις το γλυκό σου, γιατί εδώ είπαμε το γλυκό το πήραν οι Ισπανοί.
0: Μπουκιά και θερμίδα είναι, αλλά εντάξει, εμείς θα το τιμήσουμε. Δε όντως.
1: Φρέσ, ωραίο, χρόνια πολλά και πάλι. Ούτως ή άλλως είναι γεγονός ότι είχε ένα πύρινο άρμα, αν θυμάμαι καλά, ο προφήτης Ηλίας, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι, τα έχω λίγο μπερδεμένα. Νομίζω η ζέστη σήμερα θα το τιμήσει το εορταστικό.
0: Αλλά να
1: γυρίσουμε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, το παραπολιτικό που ήθελα να σου πω εγώ είναι ότι από ό,τι είδα τελικά, δεν δοκίμασε, εκτός αν τα έχω χάσει δηλαδή, γιατί δεν τα είδα όλα μεθοδικά.
0: Το κράτησε, θα το ακούτε, γιατί το γλυκάκι.
1: Ο πρωθυπουργός, ο Ισπανός δεν πήγε. Πήγε μόνο ο Βασιλιάς.
0: Πήγε Βασιλιάς. Αρχηγού.
1: Ναι, επειδή στην αρχή υπήρχε, μια συζήτηση ότι μπορεί να πήγαινε και ο Πρωθυπουργός, αλλά νομίζω ότι το απέφυγε και καλά έκανε, γιατί τα γιουχαίσματα που έφαγε ο Τραμπ μπορεί να ήταν πιο έντονα, αν τυχόν έλεγε τίποτα.
0: Πήγε όμως ο Πρωθυπουργός του Καναδά, πήγε η πρόεδρος του Μεξικού. Νομίζω ότι τα γιουχαίσματα τα έφαγε ο Τραμπ. Δεν τα έφαγε ούτε ο Καναδός, ούτε η Μεξικάνα. Και τα έφαγε μαζί και ο Ινφαντίνο.
1: Ο Ινφαντίνο είναι
0: ανεκδίκητος
1: καραμπόλα.
0: Ο οποίος μεταξύ μας, εντάξει, όσο πιο γρήγορα τελειώνει αυτή η θητεία του, τόσο καλύτερο θα είναι για το ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω έχει βάλει καλές ρίζες ο Ινφαντίνο και θα με θυμηθείς, διότι οικονομικά και διαφημιστικά και με διάφορα άλλα κριτήρια τα μάζεψε όλα στο Μουντιάλ.
0: Διορθώνει μια πιστή μας ακροάτρια που μας ακούει ότι εκεί ήταν ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, απλά δεν πήγε στο βάθρο, να ξέρεις.
1: Α, ορίστε. Ναι,
0: δηλαδή
1: βλέπεις,
0: άφησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει. Στον Μπούθ ήταν όμως εκεί μπροστά. Και
1: Είδες.
0: Πήγες αμέσως να τον διαβάλεις. Επειδή
1: όχι, δεν τον διέβαλα. Είπα, μάλλον δεν πήγε για να μην είναι πάρει με τον Τραμπ. Λοιπόν, okay. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε ότι ο Καναδός και η Μεξικάνα ήταν εκεί γιατί οι δύο χώρες ήταν συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Δεν ήταν εκεί επειδή βρέθηκαν εκεί. Ήταν εκεί για αυτόν τον λόγο.
1: Ορθώς.
0: Μας διορθώνει ο Γιώργος Βραχνός, ο οποίος έχει κέφια σήμερα το πρωί. Λέει δεν θέλανε και πολύ να είναι δίπλα στον Τραμπ, αλλά εντάξει, εκ των πραγμάτων το δέχτηκαν. Να πούμε ότι αποδοκιμάστηκε ο Τραμπ όταν κατέβαινε. Να πούμε ότι είχε φαραωνική είσοδο με τα ελικόπτερα στο στάδιο. Να πούμε ότι ήταν μεσημεριάτικα 3 η ώρα το μεσημέρι που ήταν δύσκολη ώρα, ντάλα μεσημέρι, αλλά είναι μια ώρα τηλεοπτική για όλους τους Ευρωπαίους και καλά κάναν και το μετέδωσαν εκείνη την ώρα τον αγώνα. Και να πούμε ότι καινούριο στοιχείο στο φετινό Μουντιάλ ήταν το show. Το show το οποίο είχε αμερικανικά χαρακτηριστικά, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, όμως είναι ένα show που ο στόχος του ήταν να φέρει πιο κοντά την αμερικανική κοινή γνώμη στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να κάνει πιο εμπορικό το ποδόσφαιρο και στην ευρεία αμερικανική κοινή γνώμη και όχι μόνο στους λατινογενείς, στους Ευρωπαίους που ζουν στην Αμερική και έχουν μια προσέγγιση για τα πράγματα λίγο πιο ποδοσφαιριστικοκεντρική, ποδοσφαιροκεντρική, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Εσύ είδες καθόλου από σοου, είδες ας πούμε τον Tom Cruise? Όχι,
1: είπα για άλλους λόγους, δεν το είδα. Είδα λίγα πράγματα, εντάξει, αλλά τουλάχιστον είδα τον γκολ, το οποίο ήταν έτσι με πολύ δύναμη πυρός.
0: Γιατί
1: προφανώς το κυνηγάγαν πολλή ώρα και κατάφεραν και το βάλανε εκεί στην παράταση, όπως λέμε. Τα υπόλοιπα τα είδα ως πότ πουρή ανάλογα με τα δελτία ειδήσεων.
0: Θα σου πω εγώ ότι είδα. Ήταν μια προσπάθεια του σκηνοθέτη ή των διοργανωτών ή των παραγωγών να ενσωματώσουν στο σοου διάφορες πτυχές της αμερικανικής pop κουλτούρας. Δηλαδή είδα και τη Σακίρα, είδα και τον Tom Cruise, είδα και τον...
1: Ο Tom Cruise τι έκανε, χόρευε.
0: Μίλησε ο Tom Cruise. Είδα και τον Ρονάλντο με τον Ροναλντίνιο σε ένα αυτοκίνητο που... μαζί με τη Μαντόνα, προφανώς.
1: Έχει παχύνει τόσο ο Ρονάλντο που δεν μπορούν να το μετακινήσουν.
0: Ο Ρονάλντο, αλλά ήταν ό,τι και να λέμε, το φαινόμενο καλά κάνει και είναι έτσι όπως είναι και το απολαμβάνει και είναι ένας ωραίος τύπος με μια ωραία προσωπικότητα. Και είδα και τους BTS, το συγκρότημα το κορεάτικο της κορεάτικης pop κουλτούρας, το οποίο όμως είναι εξαιρετικά επιδραστικό, όπως και η κορεάτικη κουλτούρα πια και στα βιβλία και στη μουσική και στον κινηματογράφο. Σου θυμίζω ότι είχε πάρει Όσκαρ πρόσφατα. Είναι εξαιρετικά επιδραστική στην Αμερική, αλλά και παγκοσμίως γίνεται πολύ επιδραστική. Νομίζω ότι ήταν ένα σοου που προσπάθησε να ενσωματώσει όλη την πολυπολιτισμικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών κάτω από την ομπρέλα του ποδοσφαίρου. Και εν μέρη, κατά την άποψή μου, το πέτυχε.
1: Είχε.
0: Το συζητάμε σήμερα.
1: Βλέπεις, λοιπόν. Εγώ νομίζω η πιο μεγάλη επιτυχία του Ινφαντίνο, επειδή αυτό το τέλος εκεί
0: είχε
1: το είδα,
0: είναι
1: ότι κατάφερε και κουβάλισε έξω από το βάθρο τον Τραμπ με αρκετή διπλωματία, γιατί νομίζω ότι είχε κατσικωθεί ο Τραμπ μαζί με τους Ισπανούς παίχτες, δεν έλεγε να φύγει. Μάλλον του γλυκοάρεσε το κύπελο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γιατί γενικώς, όπως μας είπαμε, ζούμε στο χρυσό αιώνα. Έτσι μας έχει πει από την αρχή, τα θυμάσαι. Λοιπόν, το κύπελο δεν το πήρε.
0: Σου θυμίζω ότι
1: έφτιαξαν, λέει, για κάτι δαχτυλίδια εκεί στα πρότυπα του DNA. Του DNA, λέω, του NBA. Του NBA. Δεν πάω καλά σήμερα, λοιπόν. Και θα πάρουν οι παίχτες εκεί από ένα αναμνηστικό, όπως παίρνουν οι νικητές του Μπάσκετ.
0: Το φοβερό όμως δεν είναι αυτό. Το φοβερό είναι, διάβαζα τώρα και σοβαρεύω λίγο την συζήτηση στο εξής. Διάβαζα σε ένα μέσο το Σαββατοκύριακο έναν Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αμερική και ο οποίος του ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό, είχε μια μικρή εταιρεία, να φτιάξει τα αναμνηστικά συλλεκτικά ρολόγια όλων των ομάδων του Μουντιάλ. Και αυτή η εταιρεία ξαφνικά απογειώθηκε και έφτιαξε και τα ρολόγια της Βραζιλίας και της Αργεντινής και της Ισπανίας, και έγινε μια εταιρεία από το πουθενά που κατάφερε και κέρδισε ένα διαγωνισμό και από μικρή έγινε κολοσσιακή. Είχε τη συνέντευξη του ανθρώπου που την αντιπροσώπευε, είναι ο γιος δεύτερη γενιά Έλληνας στην Αμερική, που ήταν και πολύ συγκινητική η προσέγγιση του σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα και τις αξίες που πήρε από την πατρίδα του, πολύ προσιλωμένος και στη σημαία μας και στην ιστορία μας και στην θρησκεία μας, και το έλεγε αυτό στην συνέντευξή του, το αναδείκνυε. Ήταν ωραία συνέντευξη και πολύ συγκινητική. Μέσα σε όλα δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες μικρές ιστορίες.
1: Τέλος πάντων, για να μην το παραταβάμε και μας πούμε ότι κάνουμε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από τους συναδέλφους αθλητικούς, λέω ότι το αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον σωστό, από ό,τι λέτε όλοι και είδα και εγώ λίγο στο τέλος. Και το βασικό είναι ότι η ομάδα της Ισπανίας έδειξε μια πολύ εντυπωσιακή, σχεδιασμένη, αλλά και πιο με ταλέντο συλλογικότητα και συνεχή πίεση. Άρα δικαίως το πήρανε και πάμε για τα επόμενα.
0: Πανηγυρισμοί στην Ισπανία χθες το βράδυ πολύ. Ένα. Στην Αργεντινή, εντάξει, είχε πέσει λίγο μαυρίλα, αλλά okay, το έχουν χαρεί. Το έχουν χαρεί πολλά επεισόδια. Το ποδόσφαιρο πια, επειδή το συζητάμε με τον Γιώργο Βραχνό που αυτή τη στιγμή μας επικουρεί στα του ήχου, το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή και τα επεισόδια και οι πανηγυρισμοί και αρκετές από τις εκφάνσεις του έχουν να κάνουν με την κοινωνική αναφορά. Είναι ταξικό εν μέρη και είναι και πολύ επιδραστικό, δηλαδή κάθε κοινωνική τάξη έχει μια πρόσβαση στο άθλημα αυτό, και στην εξέδρα αλλά και στην χαρά και την λύπη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο Μουντιάλ. Μακάρι να είναι λίγο πιο αυθεντικό και λιγότερο τυποποιημένο, όπως θα λέγαμε.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι τόσα παιχνίδια που γίνανε, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου παρά τα αλμυρά εισιτήρια.
0: Πολλά, αλλά τέλος υψηλά πάντων, έσοδα. Υψηλά
1: τέλος
0: έσοδα.
1: Πάντων, ούτως ή άλλως, νομίζω ότι από πολλές απόψεις έπαιξε ρόλο, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και ευρύτερα. Και παρά τις διάφορες αβαρίες και του Ινφαντίνο και άλλων, και την παρουσία του Τραμπ, που είναι, είπαμε, ως περίπου βασιλιάς, γι' αυτό είπαμε, δεν ξεκόλαγε ούτε από τους Ισπανούς την ώρα των πανηγυρισμών. Εμείς θα θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές και νομίζω, το επαναλαμβάνω, το εντυπωσιακό, η Νορβηγία με αυτό το σύστημα εκεί των κοπηλατών. Εντάξει, αυτό νομίζω ήταν το σήμα κατά τα θέν του Μουντιάλ.
0: Ωραία, έκαναν και αυτοί ένα σοου. Πάμε παρακάτω.
1: Το κάνει και μέσα στη Βουλή, όλοι μαζί. Καλό είναι αυτό. Σπανίζουν αυτά. Σπανίζουν. Συνήθως πλακώνονται σε μερικά κοινοβούλια εδώ στη γειτονιά. Πάρα πολύ συχνά.
0: Σε όλα τα κοινοβούλια. Και άλλο. Στη Λατινική Αμερική, παντού.
1: Καλά. Εντάξει, δεν έχει και μεγάλη παράδοση. Δυστυχώς. Μια σειρά χώρες δεν έχουν μεγάλη παράδοση. Έχουμε διάφορες αβαρίες.
0: Υπάρχει και αυτή η ηρεμία.
1: Διάφορες αβαρίες.
0: Μετά από το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου, θες να πάμε στο Μουντιάλ της αριστεράς.
1: Εσύ δεν βλέπεις άλλο πράγμα παρά μόνο τις δεύτερες τρίτες κατηγορίες. Πριν πάμε όμως εκεί, εγώ επισημαίνω ότι σκοπίμως αποφεύγεις να πεις ότι η Σάκαρη έφτασε στον τελικό εδώ της διοργάνωσης της Διεθνούς που έγινε στην Αθήνα.
0: Γιατί σκοπίμως δεν το λέω.
1: Γιατί ασχολείσαι μόνο με το Μουντιάλ, ενώ πρέπει να ασχολείσαι και με το τένις. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ήταν πολύ έξυπνο το ότι μπήκε ο τελικός του τουρνουά την ώρα του τελικού περίπου του Μουντιάλ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή απήχηση αν γινόταν άλλη μέρα ή άλλη ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό που η μια Ελληνίδα
1: έφτασε στον τελικό.
0: Σημαντικό που εντάσσεται στα 250 κορυφαία, φτάνει στο τελικό και είναι σημαντικό για την Ελλάδα που ξαναδιοργανώνει.
1: Και παρότι και εγώ έχω πει διάφορα για τον κύριο Τσιτσιπά,
0: πήρε αυτό. Ένα αντίστοιχο τουρνουά.
1: Στο Κστάντ. Άρα είχαμε και μια επιτυχία.
0: Και
1: άρα ίσως να ξανανεύουν λίγο.
0: Και εγώ έχω σύρει. Δεν έχω σύρει τίποτα. Απλώς θεωρώ ότι ο Τσιτσιπάς, ενώ έχει αστήρευτο ταλέντο, έχει λίγο θυμικό πάνω από την λογική, και νομίζω ότι λειτουργεί με βάση το θυμικό περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Μακάρι αυτό,
1: ναι, περισσότερη ψυχραιμία,
0: όντως. Να πούμε επίσης για το Μουντιάλ της αριστεράς, δεν θες να πούμε?
1: Να πούμε. Δεν ήταν Μουντιάλ, αυτό ήταν δεύτερη τρίτη κατηγορία, αλλά τέλος πάντων προσπαθεί στο τέλος της τσουλήθρας.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μήτρα όλων των υπολείπων κομμάτων τα οποία έχουν γεννηθεί αυτή τη στιγμή στον χώρο της αριστεράς. Άσχετα αν εν πάση περιπτώσει έχει περιοριστεί πολύ σε απήχηση, όμως εξέλεξε νέα πρόεδρο. Είναι σημαντικό γεγονός αυτό.
1: Πολύ σημαντικό είναι, γιατί τουλάχιστον συνεχίζει την κοινοβουλευτική παρουσία με νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την κυρία Ρένα Δούρου. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η εξέλιξη τελικά αυτή, παρότι υπήρξαν οι μεγάλες, ας το πούμε, πώς να τις πω τώρα, πιέσεις του κυρίου Πολάκη, που έλεγε ότι καλό θα είναι να παραιτηθεί η κυρία Δούρου, γιατί μόνο εγώ μπορώ να οδηγήσω ξανά στη Βουλή τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τελικώς, μετά από όρημη σκέψη, δεν ξέρω, ή πολλές διεργασίες, ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, και έτσι με 7 ψήφους τους 8 βουλευτές που ψήφισαν βγήκε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η κυρία Δούρου. Απ' την άλλη, υποτίθεται ότι είναι μια ανασυγκρότηση.
0: Ούτε 4 δεν μπορούσε να υπολογίσει ο φίλος μου να προσεγγίσει
1: ο κύριος Πολάκης. Τώρα, πέρα από το τι έκανε και το πώς το έκανε, γιατί νομίζω πάντα γκαζώνει παραπάνω από όσο πρέπει, να το πω λαϊκά. Αλλά τέλος πάντων, πολλοί λένε ότι είχε έναν προβληματισμό ευρύτερα και στο τι να κάνει γενικότερα, αλλά νομίζω ότι ο συμβιβασμός ο πολιτικός που δείχνει η εξέλιξη αυτή που έγινε το Σάββατο και στην Κεντρική Επιτροπή, ότι θα αναλάβει ένα ισχυρό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι και στην Εκλογική Επιτροπή, γιατί ουσιαστικά εξελέγει και γραμματέας ο κύριος Παπάς. Άρα με έναν τρόπο υπάρχει το γνωστό, ας το πούμε, πολιτικό τρίο
0: σε
1: ένα συνδυασμό. Όχι ακριβώς με τους ίδιους ρόλους, αλλά περίπου μαζί.
0: Ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο με πολύ νέους ανθρώπους, νέες ηλικίες, και πραγματικά με απορία έλεγαν, μα έχει περισσότερους τίτλους αυτό το κόμμα από όσους βουλευτές ή από όσα μέλη. Δηλαδή έχει γραμματέα, υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού, πρόεδρο, γραμματέα.
1: Τώρα είσαι άδικος, διότι σχεδόν όλα τα κόμματα, οι συμπολίτες αυτοί που στάπαν αυτά τα σχόλια, βλέπουν με το ένα μάτι, ακούνε ίσως με το άλλο αυτοί, ή δεν ξέρω εγώ σε δόσεις. Γιατί όλα τα κόμματα, το ξέρεις τώρα, και μεγαλύτερα και μικρότερα, έχουν τους προέδρους, έχουν τους γραμματείς, έχουν τους αναπληρωτές, έχουν τους εκπροσώπους τύπου και πάει λέγοντας.
0: Ενδιαφέρον πάντως το κόμμα αυτό.
1: Ίσα-ίσα, αν θα είχε κάτι να πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν ότι είχε στο παρελθόν και επί Τσίπρα και μετά πάρα πολλούς εκπροσώπους τύπου.
0: Αλήθεια.
1: Και μάλιστα το είδα ότι το σπόρο αυτό το συνεχίζει ο κύριος Τσίπρας και στο νέο σχήμα που έχει φτιάξει. Έχει και παρεμπιπτόντως.
0: Πριν πας στον κύριο Τσίπρα, έχει τρεις: έναν εκπρόσωπο τύπου και δύο αναπληρωτές. Πέντε, έκανα λάθος. Τους μίες. Απλώς να πω το εξής, ότι για μένα έχει ενδιαφέρον και κλείνω την συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά μου. Έχει ενδιαφέρον το ότι φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπαρατεθεί πολιτικά και εκλογικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ο κύριος Τσίπρας θα έχει αντίλογο από το παλιό του κόμμα, και αυτό θα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, πολιτικό αλλά και ουσιαστικά εκλογικό.
1: Αν πούμε στο πολύ πρακτικό, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε μια εξέλιξη που θα του είναι λίγο, πώς να το πω, πιεστική από μία πλευρά, όπως ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά απ' την άλλη, εκείνο που έχει σημασία είναι με τι ουσία πολιτική ή προγραμματική μπορεί να γίνει μια αντιπαράθεση. Αν απλά είναι επιθέσεις πολιτικές, οι κριτικές δεν έχει νόημα.
0: Έχεις δίκιο, άσε να τα δούμε μετά τις ειδήσεις, και θα έχουμε μετά και τον κύριο Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, να τα συζητήσουμε και αυτά μαζί με τα υπόλοιπα.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου, κλιματιζόμενη χώρο για τους πολίτες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν, διευκρινίζοντας πως στόχος ήταν μεταξύ άλλων κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ που ήταν σταθμευμένα στην Ιορδανία, καθώς και ένα κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία. Ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στους χθεσινούς πανηγυρισμούς στην Ισπανία για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο 13χρονος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του. Απολογείται αυτή την ώρα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραμένοντας πιστή στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των αποφάσεων των ΗΕ για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργο Μουρούτη
0: στο μικρόφωνο, απέναντί μας Δήμητρα Σταματίου. Και νομίζω ότι μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: απλά να προσθέσω κάτι.
0: Λέγαμε ότι... για την εκλογή της κυρίας Δούρου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε αυτή την περίπτωση, επειδή εξελέγει και εξελέγει, ανεδείχθη να το πω καλύτερα,
0: ναι, αυτή η διαδικασία που κρίνουν,
1: και η πολιτική γραμματεία, νομίζω στη συνέχεια θα φανεί από τις πρωτοβουλίες που θα πάρθουν τι ακριβώς θα γίνει. Ούτως ή άλλως, απλά θέλω να πω σε μια αντίστοιξη ότι ανακοινώθηκε σήμερα και το λιγομελές λεγόμενο πολιτικό συμβούλιο του κυρίου Τσίπρα.
0: 75 άτομα.
1: Ναι, 75 άτομα, ουσιαστικά μιλάμε για τα πρόσωπα.
0: Λέγαμε, κάτι σε κεντρική επιτροπή στα άλλα παλιά κόμματα.
1: Τέλος πάντων, νομίζω δεν έχει συγκρίσεις γιατί είναι αρκετά πολυμελής, αλλά δεν είναι η 400 που ήταν το Εθνικό Συμβούλιο που είχαμε πει προ καιρού. Εκεί νομίζω, βλέποντας κανείς τα πρόσωπα, αν έχει κάτι να παρατηρήσει, επειδή όσο να το κοίταγα, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός προσώπων που ακριβώς δείχνει την, πώς να το πω, την μετεξέλιξη από το παλαιότερο σχήμα στο τωρινό, παρά τις κομμένες επαφές και ρίζες. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που είχαν τέτοια διαδρομή και βέβαια δεν μπορούσαν να λείπουν εκεί τα γνωστά στελέχη που είναι συνέχεια δίπλα στον κύριο Τσίπρα, όπως ο κύριος Βασιλιάδης και λοιποί. Τέλος πάντων, ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να πω, ότι επειδή γίνανε και οι πολλές ανεξαρτητοποιήσεις τις τρεις τελευταίες μέρες της περασμένης εβδομάδας, εδώ έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε ένα σημείο, πώς να πει κανείς, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 55 ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Εντάξει, αυτά είναι πρωτοφανή.
1: Θυμίζει εποχές τότε που είχαμε το πρώτο μνημόνιο σχεδόν.
0: Υπάρχει και το άλλο, ότι αυτή η Βουλή δεν είναι Βουλή 300, αλλά 297 βουλευτών. Έχουν εκπέσει τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, είναι πρωτόγνωρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα που ανοίγεις.
0: Δεν
1: το
0: έχουμε
1: τώρα
0: ξαναδεί στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μία Βουλή με 55-60 ανθρώπους που είναι εκτός κομματικού συστήματος, μόνο όντως αυτό που είπε στην περίοδο των μνημονίων, όταν δεν ψήφιζαν οι βουλευτές αντίστοιχα με τις επιλογές των κομμάτων τους, αλλά νομίζω μετά πολύ γρήγορα αλλάζαν πολιτικούς χώρους. Όμως έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, ο οποίος είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Για να είμαι ακριβής, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
1: Καλημερίζουμε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λέγαμε για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Καταρχάς να σας ευχηθούμε για τον γιο που διαβάζουμε ότι βαφτίσατε χθες, να είναι καλοφώτιστο το παιδί.
2: Να είστε καλά. Κάθε καλό και σε εσάς και στις οικογένειές σας.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά και χαρούμενοι.
0: Προετοιμαζόμαστε για εκλογές, γιατί βλέπω πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως όμως και από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή με περιοδίες του Πρωθυπουργού, περιοδίες δικές σας, απευθύνεστε σε κοινωνικές ομάδες με συγκεκριμένη στόχευση. Είστε σε εκλογική ετοιμότητα, κύριε Κυρανάκη?
2: Είμαστε σε εκλογική χρονιά πλέον, διότι συμπληρώνοντας και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης αυτής της τετραετίας, έχουμε μπει πλέον στους τελευταίους μήνες εν ώψη της κάλπης του 2027. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα είναι αυξημένη και σωστά είναι αυξημένη, η εκλογική ετοιμότητα υπάρχει, το ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς δεν χωράνε όλοι, να σου το πω έτσι. Υπάρχουν περιφέρειες που έχουν ακόμα και τετραπλάσιο ενδιαφέρον από αυτούς που τελικά θα χωρέσουν στο τελικό ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό κλίμα και προφανώς στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου θα δοθεί και ο τόνος και τα πολιτικά, θα δεθούν τα πολιτικά διλήμματα για να αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη του 2027.
1: Αναλάβατε γραμματέας, κύριε Κυρανάκη, πρόσφατα με επιλογή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ψηφίστηκε από την.
1: Εντάξει, okay, ήταν. Δεν νομίζω ότι θα έβαζε κανείς κάποιο θέμα και για ένα στέλεχος και της κυβέρνησης που είχε παρουσιάσει ένα έργο, ο κύριος Κυρανάκης εννοώ, και ταυτόχρονα είναι από τα νέα πρόσωπα. Πιστεύετε ότι θα γινόταν μια τέτοια προσπάθεια ανασυσκευασίας, ας το πούμε έτσι, οργανωτικής, λειτουργικής και πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αν ο Πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, όπως λένε πάρα πολλοί, δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα και μέσα από το κόμμα σας, αλλά τα λένε off?
2: Ο Πρωθυπουργός θα γίνει θεσμικά, το έχει πει πολλές φορές και θα ολοκληρώσει τετραετία. Από εκεί πέρα για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φεύγω από το Υπουργείο Μεταφορών έχοντας ολοκληρώσει κάποια πολύ σημαντικά ζωτικά πράγματα, τα οποία είχα υποσχεθεί, είχα δεσμευθεί και εγώ προσωπικά για την ολοκληρωσή του. Αυτή τη στιγμή με τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα στο σιδηρόδρομο δεν μπορεί να υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στις γράμμες του ελληνικού σιδηροδρόμου όσο λειτουργούν αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε εγκαταστήσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τον επόμενο υπουργό, τον καλό φίλο τον Γιώργο τον Κότσο, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, του δίνει μια βάση για να μπορέσει να κινηθεί πιο γρήγορα για να συνεχίσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Θεωρώ ότι ο νέος αυτός ρόλος που αφορά την εκλογική ετοιμότητα είναι κάτι στο οποίο θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και τον Πρωθυπουργό φυσικά. Και μπαίνοντας, όπως σας είπα και πριν, στην προεκλογική χρονιά, θεωρώ ότι πλέον έχοντας αντίπαλο την αριστερά του κύριου Τσίπρα, ξεκάθαρα πλέον.
0: Άρα ο βασικός σας αντίπαλος είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και πολιτικά και ιδεολογικά με βάση αυτά που λέτε.
2: Ναι, είναι η αριστερά του κυρίου Τσίπρα, γιατί έτσι την έχει ονομάσει, εν πάση περιπτώσει, παρά τις όποιες προσπάθειες για rebranding. Θεωρώ ότι οι πολιτικές διαφορές και επί ιδεών και επί πολιτικών αλλά και επί πεπραγμένων θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρες. Αυτό δίνει και στους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν πιο συνειδητά ποια θέλουν να είναι η πορεία της χώρας από το 27 και μετά. Διότι, κακά τα ψέματα, μπορεί εμείς να είμαστε συνεπείς, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Όπως είναι το βασικό μας σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε. Αυτό να έχει σημασία το για την αξιοπιστία του δικού μας πολιτικού κόμματος την κάλπη του 27, αλλά οι πολίτες θα ψηφίσουν για την επόμενη μέρα της κάλπης. Για τα οποία θέλουν να δουν σε οικονομικό επίπεδο, για το εισόδημά τους, τη ζωή τους, την οικογένειά τους και φυσικά για τη γεωπολιτική θέση της χώρας.
0: Δεν μπορώ όμως να μην σας ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα της κέντρο-δεξιάς, δηλαδή επιχειρεί να εκφράσει ανθρώπους που βρίσκονται από τις περιφέρειες της αριστεράς μέχρι την συντηρητική δεξιά. Γιατί από τη στιγμή που το βάζετε ιδεολογικά αυτό το δίπολο, αντίπαλός μας η αριστερά του κύριου Τσίπρα, να μην έχουν πλεονέκτημα έναντί του δεξιότερα σχήματα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτά που σήμερα βρίσκονται στο πολιτικό προσκήνιο ή όπως αυτά που πιθανότατα να υπάρξουν, όπως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Δηλαδή, το αυθεντικότερο μήπως είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με εσάς που επιχειρείτε να καλύψετε ευρύτερο πλαίσιο, ευρύτερο φάσμα?
2: Το αυθεντικό είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία έχει κρατήσει την Ελλάδα όρθια εδώ και 50 χρόνια και είναι και το μοναδικό πολιτικό κόμμα της μεταπολίτευσης που έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και αντοχή. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο από το 1974 και μετά να έχει αντέξει, να έχει εκφράσει τόσο πολύ κόσμο, να έχει αποδείξει την πράξη ότι είναι μια σοβαρή πολιτική παράταξη με διάρκεια και αντοχή, όπως είπα και πριν. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κατέληξει στις εκλογές. Όποια προσπάθεια διάσπασης έχει γίνει στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό και οι δύο είστε εμπειρότεροι μου. Και μέχρι στιγμής, επειδή με ρωτήσατε για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τέτοιο κόμμα δεν υπάρχει. Οπότε και οι πολίτες κινούνται με βάση τα κόμματα που υπάρχουν και όχι αυτά τα οποία πιθανολογούνται.
1: Είπατε κι εσείς πάντως ότι θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και οι περισσότεροι σχολιαστές, αναλυτές και συνάδελφοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να επιλέξει ένα κοντινότερο χρόνο προς τις κάλπες όταν θεωρήσει ότι πλησιάζουν, για να είναι και λίγο πιο, ας το πούμε έτσι, πιο επιθετική η παρουσία του την ώρα που θα σφίγγει, όπως λέμε, ο στενότερος προεκλογικός χρόνος. Αλλά κύριε Ανάκη, εγώ ήθελα να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι προέρχεστε από μια μονογονεϊκή οικογένεια και αποδείξατε και με τη δική σας οικογένεια και την προσπάθειά σας ότι έχει σημασία αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες που είναι γενικά, όπως λέμε, στο δύσκολο φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η κυβέρνησή σας έχει ανταποκριθεί?
2: Έχουμε πάρει αρκετά μέτρα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και συνολικά η οικογενειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο ορατή και μετρήσιμη από ό,τι είχε δει η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίζω ότι οι πολύτεκνοι από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Mm-hmm. Οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι εργαζόμενοι κάτω από των 25 ετών από πέρυσι πληρώνουν μηδενικό φόρο. Οι τρίτεκνοι πληρώνουν 9%. Με την αριστερά πλήρωναν 28%. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από μέτρα. Εγώ θυμίζω υπήρχε ένας πάρα πολύ άδικος φόρος πολυτελούς διαβίωσης, ανίκουστο, για τα μεγαλύτερα οχήματα των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το φόρο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, μαζί με άλλες 83 μειώσεις, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και τις έχει νιώσει κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Σίγουρα και στη φετινή διεθνή έκθεση όμως, από το μέρισμα της ανάπτυξης, το οποίο θέλουμε να επιστρέψουμε στην ελληνική κοινωνία, στο επίκεντρο θα είναι πάλι η ελληνική οικογένεια, η μεσαία τάξη και φυσικά η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Επειδή είστε ένας πολιτικός, νέος πολιτικός που έχετε και όραμα, έχετε και πάθος για αυτά που αγωνίζεστε και προφανώς και αποτελεσματικότητα, γιατί αν δεν είχατε αποτελεσματικότητα δεν θα ήθασαν και σε αυτή την θέση. Να σας ρωτήσω, όταν με το καλό ολοκληρώσετε αυτή τη θέση την οποία πρόσφατα ξεκινήσατε, τι θα θέλατε να έχετε αφήσει ως αποτύπωμα πίσω σας?
2: Ανανέωση. Να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να αποδείξει ξανά το 2026 ότι έχει την ικανότητα να ανανεώνεται, να απευθυνθεί δηλαδή στη νέα γενιά των ανθρώπων, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη έκφραση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τελειώσει μόλις το πανεπιστήμιο, που έχουν βρει την πρώτη τους δουλειά, που έχουν ενδεχομένως ιδρύσει την πρώτη τους επιχείρηση, που σκέφτονται αν θα κάνουν οικογένεια, που σκέφτονται αν θα μείνουν στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται έκφραση. Και όπως μου δόθηκε και εμένα δυνατότητα να πολιτευτώ πριν από 10 χρόνια, έτσι πιστεύω ότι και η σημερινή νέα γενιά πρέπει να βρει βήμα και πρέπει να βρει χώρα στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το βασικό στο οποίο θα ήθελα και εγώ να βάλω τη σφραγίδα μου.
1: Ούτως ή άλλως για το θέμα της νέας γενιάς, ακριβώς που λέτε, πιστεύετε ότι η νέα γενιά μέσα από αυτά που ακούει και βλέπει πολλές φορές και την υπερβολική πολεμική σύγκρουση, την τοξικότητα όπως λέτε και εσείς, αν και καμιά φορά και αυτοί που την κριτικάρουν τη χρησιμοποιούν, λέω το εξής: έχουν καλά παραδείγματα για να εμπλακούν και να είναι, όπως λέμε, συμμέτοχοι της δημοκρατικής και πολιτικής και εκλογικής ζωής? Θα ενισχυθεί πάντα δηλαδή η πορεία τους με την προσπάθειά σας ή θα είναι πάντα σε απόσταση και προβληματισμό?
2: Πάντα είναι οι άνθρωποι, σε όποιο πολιτικό χώρο και αν αισθάνονται πιο κοντά, αισθάνονται πιο οικεία, μπαίνουν στην πολιτική για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπαίνει ποτέ κάποιος νέος άνθρωπος στην πολιτική λέγοντας ότι είναι όλα τέλεια. Ακόμα και όταν, ας πούμε, το κόμμα το οποίο στηρίζει, ο πολιτικός χώρος τον οποίο στηρίζει και αισθάνονται πιο κοντά είναι στην κυβέρνηση, πάλι η θέληση ενός νέου ανθρώπου, και αυτό είναι το λογικό και το υγιές, είναι να μπει και να κάνει κάτι καλύτερο, να αλλάξει τα πράγματα. Αυτό του δίνει ορμή, αυτό του δίνει πάθος, αυτό του δίνει κίνητρο για να μπορέσει να συνεχίσει. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι η σημερινή νέα γενιά του βομβαρδισμού ειδήσεων και της υπερκατανάλωσης ηλεκτρονικού περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καλύτερο που έχει να κάνει για τον εαυτό της είναι να ψάχνεται περισσότερο. Και το λέω αυτό ως παράδειγμα με την πρόσφατη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε τέρατα τους προηγούμενους μήνες. Ακούσαμε κατηγορίες ως κυβέρνηση και ως άνθρωποι, θα έλεγα εγώ, οι οποίες παρέπεμπαν σε εγκληματική οργάνωση, σε συμμορία και σε προδεδικασμένη ενοχή. Έτσι, αυτό ήταν τα συμπεράσματα. Και αυτό έχει δείξει πάρα πολύ δηλητήριο για στην νέα γενιά. Εγώ λοιπόν καλώ του νέου ανθρώπου που μα ακούνε ενδεχομένω αυτή τη στιγμή να ψάξουν να δουν τελικά ποιοι κατηγορούνται για αυτή την ιστορία. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία ο οποίο να κατηγορείται για παράνομο πολιτισμό? Όχι. Υπάρχει βουλευτή Νέα Δημοκρατία που να κατηγορείται ότι έχει αποκομίσει από αυτή την ιστορία έστω και ένα ευρώ? Όχι. Υπάρχουν από του 13 των οποίων τα ονόματα κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τα παιδιά του δέχονται ακόμη και μπούλινγκ στο σχολείο? Υπάρχει κάποιο ο οποίο να κατηγορείται για κακούργημα? Όχι. Υπάρχουν 9 για τους οποίους μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, δηλαδή κρίθηκαν αθώοι. Έτσι, δηλαδή κακώς έγινε όλη αυτή η ιστορία με την άρση ασυλίας, με τις πιθανές διώξεις κλπ. Και υπάρχουν ακόμη 4, των οποίων η οικονομική ζημιά η οποία ερευνάται, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα κατηγορητήριο, ερευνάται η οικονομική ζημιά 7.200 ευρώ για όλους μαζί. 7.200 ευρώ, δηλαδή τη τάξη των 1.500 έως 2.000 ευρώ για τον καθένα. Έτσι. Και όχι για οποιοδήποτε κακούργημα, παράνομο πολιτισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν τηλέφωνο για να αποκαταστήσουν μια αδικία που του ζήτησε ένας πολίτης περιφέρειάς του.
1: Κύριε Κυριανάκη,
0: ναι, μπορεί να έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το σκάνδαλο γενικώς του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια ευκαιρία με κάποιους άλλους συνανθρώπους μας της πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια, στις χρηματοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να μετέρχονται μέσων τα οποία δεν είναι οικεία. Δηλαδή, είπατε πριν για τους νέους ανθρώπους που θέλετε να έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος αγρότης να πρέπει να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να έχει πρόσβαση στην χρηματοδότηση, δηλαδή να δηλώσει κάποια πρόβατα σε κάποιες άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν, να τα υπερπολαπλασιάσει προκειμένου να ανταγωνιστεί έναν άλλον
2: άνθρωπο. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι σκάνδαλο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και θέλω να υπενθυμίσω το λόγο που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα. Ο λόγος που γνωρίζουμε για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διότι η δική μας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή που για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους. Δηλαδή είπε στους ευθύνοντες, εδώ κάτι δεν πάει καλά, εδώ πέρα υπάρχουν φήμες, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται και ξεκίνα διασταυρωτικούς ελέγχους.
1: Για κύριε Κυριανάκη.
2: Ένα λεπτό.
1: Εντάξει.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της χώρας γίνανε έλεγχοι με δορυφορικές εικόνες που δεν υπήρχαν πριν. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με το κτηματολόγιο που δεν έχει ολοκληρωθεί πριν και η αντιπολίτευση ζητούσε συνεχώς παράταση. Έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι με ψηφιακά εργαλεία τα οποία ουδέποτε ασχολήθηκε κανείς να τα βάλει σε πράξη. Τελειώνω. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν βγήκαν στην επιφάνεια υποθέσεις οι οποίες αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτές από την Εθνική Εισαγγελία, την αστυνομία, την ελληνική και το ιστορικό υποθέσεις της ελληνικής αστυνομίας σχημάτισαν έναν φάκελο δικογραφίας, τον οποίο πήρε μετά σωστά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και διερεύνησε περισσότερο γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό έγινε στη χώρα.
1: Πάντως η πολιτική σας ευθύνη είναι δεδομένη της κυβέρνησης εννοώ και του κόμματος, γιατί υπάρχουν τα πρόσφατα παραδείγματα και η στατιστική που παρουσιάζεται. Τώρα είστε και νέος άνθρωπος.
2: Δεν έπρεπε να ερευνήσουμε.
1: Κοιτάξτε, μια στιγμή τώρα, εγώ δεν μπαίνω στο δικαστικό καθόλου.
2: Ακούστε
1: με, κύριε Κυριανάκη.
2: Να μην ερευνήσουμε και να μην ξέρει
1: κανείς
2: τι σκάνδαλο.
1: Μόνο ένας πρόεδρος που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής σας καταδικάστηκε. Μην τα πιάσουμε τώρα, θα έχει και δεύτερο βαθμό κτλ. Άλλο είναι το θέμα. Το σκάνδαλο ήταν σκάνδαλο, όπως σας είπε και ο κύριος Μουρούτης προηγουμένως, αλλά το γεγονός ότι πολιτικά να μην φτάσουμε στην άλλη άκρη, δηλαδή είναι περίπου η κατάσταση με πρωτοβουλίες. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή, της κυβέρνησης εννοώ, αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η συζήτηση πέρα από τα όποια πρόχειρα ίσως αδυναμίες ή προβλήματα είναι μπροστά μας να τα συζητήσουμε. Αλλά το γεγονός του σκανδάλου παραμένει. Και 7 χρόνια διακυβέρνησης με 7 υπουργούς και προέδρους, υπάρχει θέμα.
2: Διαφωνώ μαζί σας και θα εξηγήσω γιατί. Τα 7 χρόνια διακυβέρνηση τα οποία αναφέρεται είναι τα μόνα στη μεταπολίτευση που έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τα προηγούμενα 7 δεν έγιναν. Τα προηγούμενα 17, 27, 37 δεν έγιναν έλεγχοι. Άρα λοιπόν, όταν βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που επιδικάζουν επιστροφή ποσών, δηλαδή λέει η ελληνική δικαιοσύνη, μετά από διαδικασίες που κίνησε η δική μας κυβέρνηση, παράνομε αγρότη, παράνομε ωφελούμενε,
0: πρέπει να επιστρέψεις
2: αυτά τα χρήματα πίσω. Αυτό γίνεται διότι 4-5 χρόνια πριν κάποιοι έκαναν καλά τη δουλειά τους. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες των βουλευτών που άκουσε όλη η Ελλάδα, που διάβασε μάλλον όλη η Ελλάδα.
0: Εντάξει,
2: και χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή.
0: Υπάρχει,
2: να τελειώσω.
0: Υπάρχει,
2: να τελειώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τις οποίες έχει στα χέρια της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και σωστά, έγιναν το 2021 από εθνικές αρχές, από την ελληνική αστυνομία δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επί Νέας Δημοκρατίας. Επειδή κάποιοι, ανεξαρτήτως του σε τι κόμμα ανήκει ο καθένας, έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ο λόγος λοιπόν που συζητάμε εγώ και εσείς σήμερα για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και σωστά επαναλαμβάνω, γιατί έπρεπε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, είναι διότι πρώτη φορά έγιναν έλεγχοι. Θα μπορούσαμε να το θάψουμε κάτω το χαλί, όπως έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και να μην ξέρει κανείς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θέλουμε. Όχι.
0: Ακούω το επιχείρημά σας. Θα πω ότι υπάρχει και αντίλογος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι ταυτόσιμη η άποψη του κυρίου Βάρα και του κυρίου Βορύδη και ο κύριος Βάρας να διατηρείται στη θέση του στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εδώ υπάρχει ένας αντίλογος. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα ζήτημα το οποίο πράγματι επιλύεται και επιλύεται διτά και μέσω της δικαιοσύνης και μέσω των πολιτικών αποφάσεων και της ένταξης των επιχορηγήσεων στην ΑΔΕ. Εγώ θέλω να σας
2: ακούτε με αυτή τη φόρτιση, διότι έχοντας περάσει από το ψηφιακή διακυβέρνηση έχοντας ασχοληθεί με το δορυφορικό πρόγραμμα της χώρας που κανείς δεν καταλάβαινε τότε τη σημασία του. Έχοντας ασχοληθεί με την ολοκλήρωση κλιματολογίου που όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη, και για να είμαι δίκαιος, και κάποιοι δικοί μας βουλευτές με λιγότερη ένταση προφανώς ζητούσαν παρατάσεις. Και εγώ ήμουν απόλυτο στο θέμα όχι άλλη παράταση.
0: Πρέπει όμως να ολοκληρώσουμε, γιατί είμαστε εκτός χρόνου ήδη. Και...
2: Έχοντας καταφέρει να γίνω δυσάρεστος σε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την εποχή. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν αξία, κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο. Και γίνονται την ώρα που γίνονται, κανείς δεν ασχολείται με αυτές.
0: Είναι προφανές, και να το πούμε αυτό, ότι είναι προφανές και ότι έχουν γίνει και πολλές μεταρρυθμίσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί έχουμε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας και το διαφημιστικό, και είναι υπεράνω ημών
2: αυτό.
0: Εμείς μας.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλές προσπάθειες.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό, ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό, ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου, Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
9: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30.
10: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
14: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab.

0: ιδιαίτερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
3: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία.

0: τέταρτο χιλιόμετρο κύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Bella FM

μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς και τοπικά 41 και στα νησιά έως 35 με 37 βαθμούς. Την Τρίτη στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες και στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς. Η ικανοποιητική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επίσης, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

0: ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες...

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM.

θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρελά. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

0: αφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Λύση στον γόρδιο δεσμό του ιδιότυπου ελληνικού πληθωρισμού μέσω ανταγωνιστικότητας προτείνει ο κεντρικός τραπεζίτης. Ο Γιάννης Τουρνάρας μίλησε νωρίτερα στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε και υποστήριξε ότι η μείωση του πληθωρισμού απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό και άρση των εμποδίων για νέες επιχειρήσεις. Φρόντισε με τα λεγόμενά του να χτυπήσει όσο οφείλει από τη θέση του και το καμπανάκι για την σωστή διαχείριση των δημοσιονομικών μας. Στο μεταξύ, προς την τελευταία αναθεώρησή του, πριν από την οριστική ολοκλήρωσή του, οδεύει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα από τα πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται των πολιτικών της και την αντιπολίτευση να της προσάπτει πως 1,5 μήνα πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος η Ελλάδα παραμένει στην 23η θέση μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αξιοποίηση των πόρων που της αναλογούν. Σε λίγο στο στούντιο, ο Νίκος Φιλιππίδης με ρεπορτάζ. Απόγευμα και όχι πρωί όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί, συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος δεν είναι η ζέστη, αλλά τα πανηγύρια για τη γιορτή του προφήτη Ηλία που κράτησαν τους βουλευτές χθες στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εκεί δηλαδή που το κλίμα παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός, συνεπής στα όσα έχει πει μέχρι τώρα πολλές φορές, αναμένεται και σήμερα να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Η πρώτη που φαίνεται να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν τη στρατηγική εξάντληση της τετραετίας είναι πάντως οι ίδιοι του οι βουλευτές που εστιάζουν περισσότερο στην εκλογική ατζέντα. Πρώτο από τα ζητούμενα αυτής, η επανασυσπήρωση της κυβερνώσας παράταξης. Στο φούλι οι μηχανές και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την συγκρότηση της πολιτικής της Επιτροπής, ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα συλλογικό όργανο που θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανάμεσα στους 75, άνθρωποι που μας συστήνονται για πρώτη φορά, αλλά και παλιοί γνώριμοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Κώστας Γαβρόγλου και ο Πέτρος Κόκαλης. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η αλλαγή σκυτάλης επισφραγίστηκε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε μετά την ευνίδη απαραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. 15 τουλάχιστον βουλευτές του κόμματος ανεξαρτητοποιήθηκαν, υπαρετήθηκαν και τώρα αναμένουν ένα σήμα από τον Άλεξη Τσίπρα για εκείνη την πολυπόθητη μεταγραφή τους. Η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, δήλωσε στην πρώτη της ομιλία ανοιχτή στη συμπόρευση με την Ελλάς, όχι όμως και στην ταύτιση. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, επί 9 νύχτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν, κάνοντας σκόνη βασικά την ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μετά από το νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και τα ιρανικά αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουνς κατά των συμμαχικών χωρών. Στα ύψη αγωνία για την εμπλοκή του Ισραήλ, τα ξεπέρασε τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent. Την ίδια ώρα, περισσότερα από 400 ντρόουν εξαπέλυσε το Κίεβο κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα που μας πέρασε. Η επίθεση αυτή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια αυτού του πολέμου. Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών τώρα ένταση υπήρξε νωρίτερα μεταξύ Μαρίας Καριστιανού και Νίκου Πλακιά. Όταν μπήκε στην αίθουσα η Μαρία Καριστιανού μετά από αρκετό καιρό που απουσίαζε λόγω και των πολιτικών της υποχρεώσεων πια, ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στο πρόσωπό της με την επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να απαντά «Με σένα θα ασχολούμαι».

0: Στέφανος Γαρουφαλιάς θα είναι σε λίγο μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τη Λάρισα που, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα βράζει. Πάμε τώρα να δούμε αν αδειάζει σιγά σιγά και η Αθήνα. Είμαστε στην προτελευταία αισίωση εβδομάδα του Ιουλίου. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει για αρκετούς και προνομιούχους, ως φαίνεται, γιατί δεν θα ζήσουν την πόλη μας να βράζει. Η Δέσποινα Χριστοπούλου είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς προβλήματα για καθυστερήσεις θα συναντήσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια σας και από μένα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους σήμερα. Το πρωί υπήρχαν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν ήταν φυσικά οι συνηθισμένες καθυστερήσεις που έχουμε συνηθίσει όλοι οι οδηγοί τα τελευταία χρόνια. Αυτή την ώρα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις δύο εξόδους για Λαμία. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις είναι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που οι οδηγοί μπορεί να καθυστερήσουν περίπου 20 λεπτά να φτάσουν στον προορισμό τους όσοι πηγαίνουν στην έξοδο για Λαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άγιο Κοσμά ως τη Μαρίνα Αλίμου. Σήμερα θα ισχύσουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, μάλλον από σήμερα στις 6 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας οδού. Από το 91ο χιλιόμετρο ως και το 86ο θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και οι συγκεκριμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα ως τις 8 Αυγούστου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα ως τις 7 το πρωί.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση. Καλό δρόμο, καλές διακοπές να ευχηθούμε στους αδειούχους. Είναι αξεπέραστο αυτό το αίσθημα της έναρξης των διακοπών. Δύο και δέκα πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Ελάτε να ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με το πρώτο θέμα, που νομίζω παγκοσμίως σήμερα είναι αυτός ο αγώνας που πολλοί είδαμε χθες, ο τελικός του Μουντιάλ. Δεν ήταν εντυπωσιακός αγώνας από άποψη θεάματος, είχε όμως ένταση, την ένταση που επιβάλλει ένας τελικός. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία. Της. Είναι μαζί μας στο στούντιο Δημήτρης Βάλσαμος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
0: Ήσουν από τους υποστηρικτές της Ισπανίας ή πόνταρες στην Αργεντινή?
2: Όχι, ήμουν με το Μέση από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ήταν μάλλον υπερβατική η πορεία της Αργεντινής που κατάφερε με αυτή την ομάδα να φτάσει στον τελικό, χωρίς τον Μέση που έκανε αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα στα 39 του. Δεν θα τα είχε καταφέρει, γιατί δεν ήταν η ποιότητα της ομάδας τέτοια για να πάει ως εκεί. Η Ισπανία, η οποία πριν την έναρξη διοργάνωσης θεωρούνταν και από τις στοιχηματικές εταιρείες το πρώτο φαβορί, επιβεβαίωσε τον τίτλο της με μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν τους έδινε την μπάλα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στον ημιτελικό με τη Γαλλία και στον τελικό χθες με την Αργεντινή. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Η Αργεντινή έκανε πρώτη τελική προσπάθεια στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, το 117. Βρήκαν τελικά τον γκολ με τον Φεράν Τόρες στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Οι Ισπανοί και πήραν, νομίζω, απόλυτα δίκαια το τρόπαιο. Ουσιαστικά τρομοκρατώντας τους αντιπάλους τους και μην επιτρέποντάς τους να παίξουν και να κάνουν το παιχνίδι τους, είτε μιλάμε για το φαβορί που ήταν η Γαλλία, ας πούμε, βάσει της εικόνας μέχρι τα ημιτελικά, είτε για την Αργεντινή στον τελικό. Γενικότερα, μια ομάδα που εξελισσόταν μέσα στο τουρνουά η Ισπανία, είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτό είχε συμβεί και το 2010, να ξέρεις. Ήταν πάλι πρωταθλήτρια Ευρώπης, πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Κάτι τέτοιο συνέβη και τώρα.
0: Σχεδόν μια τέλεια εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Δηλαδή, σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ η Ισπανία δέχτηκε ένα γκολ. Και αυτό, νομίζω, είναι κάτι κορυφαίο στην ιστορία πια της διοργάνωσης.
2: Σωστά.
0: Συγκεκριμένη.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν επέτρεπαν στους αντιπάλους να παίξουν. Ξεκίνησαν με στραβό αποτέλεσμα. Στην πρεμιέρα έχει φέρει 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο ήταν και μια ομάδα έτσι λίγο, ας πούμε, λίγο άγνωστη στο ευρύ κοινό, λίγο εξωτική, όπως λέμε. Και τότε είχε σχολιαστεί αρνητικά η Ισπανία, αλλά όπως και το 2010, που είχε ξεκινήσει με ήττα από την Ελβετία, βελτιώθηκε, έπαιξε το ποδόσφαιρό της, κυριάρχησε τον αντιπάλων της, δεν της επέτρεπε επέτρεψε στους αντιπάλους να τις κάνουν ευκαιρίες και να δεχθεί φάσεις. Μόνο ένα γκολ από το Βέλγιο στα προημιτελικά και κάπως έτσι έφτασε νομίζω σε μια απόλυτα δίκαιη κατάκτηση του τροπέου. Όχι το καλύτερο φινάλε για τον Λιονέλ Μέση, αλλά ναι, έχει πάρει ήδη το Μοντιάλ.
0: Ναι. Αν μπορούσε, θα ήθελε στον πιθανό τελευταίο του Μουντιάλ να επηρεάσει κάπως περισσότερο.
2: Ναι, πιθανότατα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι στα 39, έκανε καταπληκτική διοργάνωση. Στον τελικό δεν κατάφερε όπως και όλη η ομάδα του να ξεχωρίσει, να μπορέσει να φανεί απειλητικός απέναντι στους Ισπανούς. Ωστόσο, η εικόνα που μας αφήνει σε αυτή την ηλικία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, έχοντας ήδη κατακτήσει την προηγούμενη διοργάνωση, είναι σίγουρα τρομερή και έχει φτιάξει το legacy του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ήταν καταπληκτική.
0: Και νομίζω ότι και μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν αυτή μετά τη λήξη πια, όταν ο Λαμίν Γιαμάλ αγκάλιασε τον Λιονέλ Μέση σε μια εικόνα που δικαίως νομίζω περισσότεροι χαρακτηρίζουν ως την πιο συγκινητική της βραδιάς, έτσι, και γεμάτη νόημα. Είναι σαν η σκυτάλη πια, ναι, να περνά στη νέα γενιά.
2: Ακριβώς, σκηνή διαδοχής ουσιαστικά. Παραδίδει την σκυτάλη στην επόμενη γενιά και στη χώρα στην οποία μεγαλούργησε, στην Ισπανία. Ουσιαστικά παρέδωσε τα σκύπτρα ο Μέση και η Αργεντινή. Ήταν πολύ ωραία η σκηνή με την αγκαλιά του Γιαμάλ με του Μέση. Νομίζω πιο δυνατή σκηνή όμως ήταν το κλάμα του Μέση στα 39 του. Δείχνει ότι παρότι στο γήπεδο κάνει εξωγήινα πράγματα, είναι και αυτός θνητός και λυγίζει και συγκινείται. Το είδαμε και άλλες φορές στη διοργάνωση. Αλλά όταν κλείνει έτσι ένα παγκόσμιο κύπελο, να βλέπει τον κορυφαίο που πιθανότατα δεν τον ξαναδούμε σε τόσο μεγάλη σκηνή. Ήταν μια πολύ δυνατή εικόνα.
0: Σωστά, ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, και η δική σου εμφάνιση χθες παρακολουθώντας ήταν εξαιρετική. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, είχε πολλές πτυχές αυτό το Μουντιάλ, όπως αναμενόταν εξάλλου. Ένας από τους ανθρώπους που επίσης συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως για τους λάθος λόγους, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικοινωνία εκείνη που είχε με τον Ινφαντίνο, κατά την οποία ζήτησε να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπάλογκουν, τώρα δεν αποχωριζόταν με τίποτα το τρόπαιο. Η Λουίζα Κροντήρη είναι εδώ για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος για μία ακόμη φορά έκλειψε τις εντυπώσεις. Πέταξε πάνω από το στάδιο του New Jersey με το ελικόπτερο Marine One. Όμως η είσοδός του στην αρένα συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες, οι οποίες συνεχίστηκαν κάθε φορά που τον έδειχνε η κάμερα να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από το αλεξίσφαιρο τζάμι. Δίπλα του καθόταν η Μελάνια Τραμπ. Να πούμε ότι μαζί του στην εξέδρα των επισήμων ήταν και ο πρωθυπουργός του Καναδά, η πρόεδρος του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA αλλά και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας με τις πριγκίψες Λεωνόρ και Σοφία. Οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν και όταν ο Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο της FIFA μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου. Εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φάνηκε να πτωείται. Μάλιστα προσπάθησε να κλέψει την παράσταση και κατά την απονομή δεν ήθελε, παραδίδει το τρόπαιο και στη συνέχεια θέλει να μείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς.
0: Μόνο πολλά, με το χέρι δεν τον πήρε, ναι,
3: σιγά σιγά προσπαθούν να του δείξουν κάθεται λίγο στην άκρη και αν δεν επενέβαινε ο πρόεδρος της FIFA να πάει δίπλα του να τον πάρει στην ουσία από το χέρι για να φύγουν από την εξέδρα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν τα κομφετή, τα χρυσά κομφετή, θα είχε παραμείνει μαζί με την ομάδα της Ισπανίας για τους πανηγυρισμούς. Πάντως, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διοργάνωση την πιο επιτυχημένη όλων των εποχών, συνεχάρη την νικήτρια Ισπανία, παρά την κόντρα που είχε όλο αυτό το διάστημα με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Σάντσεθ. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο άνδρες είχαν μία χειραψία, την οποία δεν μπόρεσε να μην καταγραφεί από τον φακό, μετά από σχεδόν δύο χρόνια δημοσίων εντάσεων. Το κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται μεταξύ τους, μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ισπανία έχει εξηλειωθεί πλήρως, συμφωνώντας με σημαντική αύξηση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Μάλιστα. Τα κατάφερε πάντως. Με έναν τρόπο κατάφερε πάλι και να στρέψει τους προβολείς στο πρόσωπό του. Ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που παρακολουθεί ποτέ τελικό Μουντιάλ επί Αμερικανικού εδάφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ που απέδειξε ότι τον έλκει ο Χρυσός.

0: Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Έχουν φροντίσει να είναι ανοιχτές από σήμερα και για όσο χρειαστεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου ως κλιματιζόμενη χώρα για τους πολίτες. Αναλυτικά θα βρείτε τους χώρους στο sky.gr. Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εμείς τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Βαγγέλη Κοκολάκο να μας πει πώς οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τη ζωή των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκείνος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Τι δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα, Βαγγέλη? Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας και την πλατεία Συντάγματος. Εδώ το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, κατά τόπους αναμένεται το θερμόμετρο να δείξει 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως τουρίστες, και με όσους πολίτες συνομιλήσαμε βγήκανε για λίγο στο κέντρο της πόλης. Άλλοι ήταν φοιτητές που έδιναν ακόμα και τώρα μαθήματα, ενώ άλλοι ήταν εργαζόμενοι και, όπως μας έλεγαν, θα προσπαθήσουν να μείνουν σε σκιερούς χώρους, κλιματιζόμενες αίθουσες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα. Είδαμε πολλούς με νερά στα χέρια, φυσικά, βεντάλιες. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο, καπέλα και ομπρέλες, να προστατευτούν από τη ζέστη. Αύριο αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Κυρίως οι περιοχές που θα χτυπηθούν από αυτόν είναι η Στερεά Ελλάδα, η Νότια Πελοπόννησος και περιοχές της Αττικής. Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί συστήνουν κυρίως σε ηλικιωμένους και παιδιά να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να ενυδατώνονται, να αποφεύγουν τα λιπαρά φαγητά και να παραμένουν σε σκιερά μέρη και να αποφεύγουν τις έντονες εργασίες.
0: Εδώ που τα λέμε, αν δεν έχει κανείς ανελαστικές υποχρεώσεις, γιατί έχει κυκλοφορήσει στο κέντρο της πόλης μια τέτοια μέρα. Βαγγέλη Κοκολάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Και ελάτε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ειδικούς. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ο κύριος Αλέξης Πολίτης είναι πνευμονολόγος. Απίφθινε νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, μια γενική σύσταση.
2: Δηλαδή πρέπει να πίνουμε συχνά νερό αυτές τις μέρες. Η παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους είναι κάτι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, ειδικότερα κατά το διάστημα 11 το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Σωστή χρήση συντάγει μια θερμοκρασία γύρω στις 26-27 βαθμούς. Ο οργανισμός, όταν μεταφέρεται από μια υψηλή θερμοκρασία σε μια χαμηλή ή το αντίστροφο, σίγουρα μπορεί να παροξύνει τα χρόνια νοσήματα από τα οποία πάσχει κανείς.
0: Τώρα δεν δικαιούμαστε να γκρινιάζουμε εμείς οι Αθηναίοι, γιατί τι να πούν και οι Λαρισαίοι. Διαχρονικά η Λάρισα ταλαιπωρείται από υψηλές θερμοκρασίες. Για να δώσουμε το λόγο στον Πάνο Γαρουφαλιά να μας πει τι δείχνει ο υδράργυρος αυτήν την ώρα, 2 και 20 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
3: Καλό μεσημέρι. Είμαστε στη σκιά αυτή τη στιγμή, στους 39 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε πάνω από 40 στον ήλιο. Είναι η τρίτη μέρα δύσκολη για τους Λαρισαίους, αλλά πρέπει να σας πω ότι ξέρουν να το διαχειρίζονται. Προφανώς θα βρίσκονται στις παραλίες, κάποιοι έχουν και άδειες, άρα στην πόλη δεν υπάρχει πολλής κόσμος. Περιμένουμε άλλη μια δύσκολη μέρα, την αύριο, η οποία ενδεχομένως θα είναι και πάνω από 40, 41 ή 42 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια το ζήτημα είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος καύσωνας, οι πρώτες ζεστές μέρες. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή μετρούσαμε τον πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού, αλλά μάλλον μπορούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Σωστά, άργησε. Φέτος ήμασταν και τυχεροί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε συναντάμε αργότερα να μας δώσεις το ρεπορτάζ από τη Δίκη των Τεμπών. Να ακούσουμε και την σύσταση που απευθύνε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πνευμονολόγος, ιδίως προς τις ευπαθείς ομάδες.
4: Οι ευπαθείς ομάδες δεν έχουν κανένα λόγο να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες αιχμής. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας λόγος, ακόμα και αν έχουμε να κάνουμε κάποιες δουλειές, να βγούμε να τις κάνουμε στις 12, στις 1 ή στις 2 το μεσημέρι. Αν βγούμε, θα βγούμε φορώντας καπέλο. Οι πιο ευπαθείς δεν είναι καθόλου κακό να έχουν και μία ομπρέλα. Οι ηλικιωμένοι είναι πολύ καλό να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους, να ρωτήσουν αν πρέπει να τροποποιήσουν κάπως τη θεραπεία τους τώρα που υπάρχει καύσωνας, και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν τα παιδιά τους, οι συγγενείς τους, τα νύψια τους, έτσι ώστε να κατανοήσουν πλήρως από το γιατρό ποια πρέπει να είναι η τροποποίηση.
0: Πάμε στις διαφημίσεις τώρα και αμέσως μετά την ολιγόλεπτη διακοπή θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι νωρίτερα σήμερα, νωρίς το πρωί, στον Άρη Πόρτο Σάλτε, μίλησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και έδωσε μια συνέντευξη που, όπως συνήθως συνέντευξεις που δίνει, είναι και περιορισμένες σχετικά, νομίζω πως θα συζητηθεί.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
13: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
12: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
14: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού και σειρά έχει τώρα το οικονομικό ρεπορτάζ. Όλοι μιλούν για τον πληθωρισμό. Σήμερα ήταν και η σειρά του κεντρικού τραπεζίτη του κυρίου Γιάννη Στουρνάρα να μιλήσει στον Άρη Πόρτο Σάλτε. Είπε λοιπόν ότι αν θέλετε να πέσει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανοίξετε την οικονομία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Προτείνω να ακούσουμε το ηχητικό και μετά να μας κάνεις το σχόλιο σου. Πάμε.
1: Έγινε.
19: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πληθωρισμό 3%, ενώ η Ευρώπη έχει 2%. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει υπερβάλλουσα ζήτηση. Είναι μια χώρα που η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. Έχουμε αυτό που λέμε θετικό παραγωγικό κενό, ενώ η Ευρώπη έχει αρνητικό παραγωγικό κενό. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κάνει διαπιστώσεις, λέει στην κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι μια προσπάθεια να δούμε τι εμπόδια υπάρχουν. Όλα τα εμπόδια πρέπει να καταργηθούν. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό.
0: Τι θα πει θετικό παραγωγικό κενό λοιπόν, Νίκο?
20: Λοιπόν, ο Γιάννης Ουρανός Πρόπολης είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τον πληθωρισμό, γιατί είναι μέλος νομισματικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, με αυτό το θέμα ασχολούνται συνέχεια οι κεντρικοί τραπεζίτες. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το εξής ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε μόνιμα τον πληθωρισμό σε ένα φαινόμενο και ως πολίτες, ότι έχουμε λέμε αμέσως χαμηλή αγοραστική δύναμη, αλλά και ως κράτος, τι κάνει, σπέβδει να ενισχύσει το εισόδημα με εισοδηματικές ενισχύσεις. Με αποτέλεσμα τι κάνουμε, ενισχύουμε μόνιμα τη ζήτηση. Το πρόβλημα στον πληθωρισμό είναι ότι αν ενισχύει συνεχώς τη ζήτηση, ανατροφοδοτείς με νέο πληθωρισμό. Ενώ το κλειδί βρίσκεται εκεί που περιγράφει ο Γιάννης Τουρνάρας. Στην αύξηση προσφοράς προϊόντων. Για να δημιουργήσεις προσφορά προϊόντων, πρέπει εκεί στις αγορές, τις οποίες πρέπει να κάτσεις να τις μελετήσεις και να τις δεις μία προς μία, στις οποίες έχεις λίγους παίκτες, λίγες εταιρείες, να το πω πολύ απλά, και λίγα προϊόντα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ανοίξουν και να έρθουν περισσότερες, να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και αν δημιουργηθεί ανταγωνισμός, όπου δημιουργείται ανταγωνισμός, κατά κανόνα, και δεν υπάρχει συνεννόηση, κατά κανόνα οι τιμές υποχωρούν ή όταν είναι ανωδική η τάση, οι τιμές αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό. Αυτό που πραγματικά ήταν το η ήδη σημερινή ημέρα και η αλήθεια ήταν ένα σαφές υπονοούμενο, γιατί είναι ένα μόνιμο πρόβλημα ελληνικό, είναι οι αντιστάσεις που υπάρχουν σε αυτή την προσπάθεια να ανοίξουν οι αγορές. Γιατί ο Γιάννης Τουρνάρας είπε σήμερα ότι πρέπει να το κάνουμε, λέει, ακόμα και αν πλήττονται εχώρια οικονομικά συμφέροντα. Εδώ δεν μιλάμε μόνο οι πολύ μεγάλοι παίκτες, οι πολύ μεγάλοι όμιλοι που θα πληγούν και οι οποίοι αντιδρούν και οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν κλειστές τις αγορές. Αλλά μιλάμε και τους μικρούς. Ξέρεις, όλοι έχουν φωνή και οι μικρομεσαίοι έχουν φωνή και έντονη φωνή δια των συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους. Ο κάθε ένας προσπαθεί στο χώρο του να ορίσει και να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό περιθώριο κέρδους, ακόμα και αν έχει λάθος επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο δεν του επιτρέπει να είναι βιώσιμος. Και το φορτώνει αυτή τη λάθος επιχειρηματικό μοντέλο συνήθως στον πελάτη του, τον Έλληνα καταναλωτή. Όλο αυτό είναι στρεβλό και προκαλεί ακρίβεια.
0: Βέβαια, το να άρεις όλα τα εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στη χώρα δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται άμεσα, προϋποθέτει χρόνο και πολιτική βούληση βεβαίως, όπως είπες και εσύ. Δεν ξέρω αν τον έχουμε αυτό το χρόνο, Νίκο, υπό την έννοια...
20: Κανονικά τον έχουμε.
0: Η ετοιμιγωρία των οικονομολόγων είναι πως στους επόμενους μήνες θα δούμε τις τιμές να ανεβαίνουν. Το βασικό σενάριο δηλαδή προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού, κυρίως στα τρόφιμα, κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
20: Κατερίνα, αν κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, οι κυβερνήσεις αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, οι πολίτες θα ακολουθήσουν. Όπως την προηγούμενη δεκαετία, μέσα σε μεγάλα προβλήματα και σε μεγάλη φτώχεια και καχυξία, κατάφεραν να ανοίξουν αρκετές αγορές. Δυστυχώς αυτό που παρατηρείται και αυτό που υπονοεί και ο Γιάννης Τουρνάρας είναι ότι πολλές από αυτού του είδους μεταρρυθμίσεις έκαναν βήματα πίσω. Δηλαδή, επαγγέλματα τα οποία άνοιξαν στον ανταγωνισμό αρχίζουν και εμφανίζουν σημάδια κλεισίματος στον ανταγωνισμό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, την περίοδο την καλή που θα περίμενε κανείς να ανθίσει και οι αλλαγές να συνεχιστούν, και εδώ είναι και μια έμεση μορφή και προς την κυβέρνηση, ότι αφήνει πίσω τις μεταρρυθμίσεις, αφήνει πίσω τις αλλαγές και πάει στην εύκολη λύση. Που πάντα ποια είναι η εύκολη λύση? Σου δίνω λεφτά. Σου φέρνω εγώ λεφτά ο καλός που σου δίνω επιδόματα και βιώνεις με ελαφρύτερο τρόπο όλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν ξεπρινιέται με αύξηση των εισοδημάτων μόνο. Να. Η αύξηση των εισοδημάτων βοηθάει εν μέρη. Να. Θα βοηθήσει αν βρεις τρόπους να συγκρατήσεις τις αυξήσεις. Όχι κλείοντας τον ανταγωνισμό, όχι με διοικητικά μέτρα του στυλ πλαφών. Αυτά είναι εύκολα, αλλά παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς. Δεν παραπέμπουν σε ελεύθερη αγορά, στην οποία έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια να ζούμε. Mm-hmm. Και συνήθως δημιουργούν και προβλήματα δυσκολίας στο μέλλον, καθώς όταν θα επιχειρήσεις να τα πάρεις πίσω, δεν ανακάμπτει εύκολα ο ανταγωνισμός. Άρα εδώ θέλει δουλειά πάρα πάρα πολύ στο πεδίο, να μην αισθάνεται ο ξένος επενδυτής που έρχεται ότι έρχεται σε ένα φιλόξενο μέρος το οποίο είναι περιχαρακωμένο από εγχώρια τοπικά συμφέροντα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έρθει και ο καταναλωτής ο Έλληνας θα χάσει.
0: Τώρα, Νίκο, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συζητάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για αυτή την πρωτοβουλία που αποφάσισα μετά την πανδημία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας λεφτά, συγκεκριμένα πολλά λεφτά. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν πόσα, περίπου 36 δις. Το θέμα είναι στην επικαιρότητα και είναι παραδοσιακά και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν την καλύτερη απορρόφηση των πόρων, ότι τα χρήματα έχουν διατεθεί σωστά, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Η αντιπολίτευση, απ' την άλλη, ασκεί κριτική, το Πασόκ σηκώνει τους τόνους, λέγοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι μικρομεσαίοι δυσκολεύτηκαν να αποκτήσουν πρόσβαση και ότι, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία εδώ χωλαίνει στο πεδίο της διαφάνειας.
20: Ναι, κυρία, η απάντηση θα έλεγα είναι εύκολη. Οι αντιπολίτες πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν, λες και δεν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Η κυβέρνηση έχει διακόψει τα δάνεια μέσω τραπεζών που δίνονταν στις μεγάλες επιχειρήσεις από τα τέλη Μαΐου. Έχει σηκώσει τα τελευταία 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων με μηδενικό επιτόκιο σχεδόν, τα οποία υπήρχαν στις τράπεζες. Τα έχει βάλει σε αναπτυξιακή και με τη μόχλευση θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δοθούν μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις αναρωτιέμαι αν παρακολουθούν την επικαιρότητα. Άρα η κυβέρνηση αυτό έχει απάντηση και η αλήθεια είναι προεκλογική η απάντηση. Και εδώ χρειαζόμαστε μια ολόκληρη κουβέντα. Πρώτα απ' όλα, αν τα κεφάλαια αυτά και το πρόγραμμα αυτό, κάτσαμε και συζητήσαμε τι ακριβώς θέλουμε να το κάνουμε. Η συζήτηση ήταν να πάμε εκεί σε μέτρα που προλαβαίνουμε να τα απορροφήσουμε. Θυμίζουμε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος να οριμάσουν μεγάλα έργα. Άρα όσα είχαν δυσκολίες στην ορίμανση, δηλαδή στην υλοποίηση, τα απεντάξαμε και βάλαμε τα πιο πρόσφορα προκειμένου, ως συνήθως τι, αυτό είναι το μόνιμο από τότε που ξεκίνησαν τα κοινοτικά προγράμματα στην Ελλάδα, να αυξήσουμε την απορροφητικότητα. Η απορροφητικότητα πάει καλά. Το επενδυτικό αποτύπωμα, το αναπτυξιακό αποτύπωμα θα είναι μεγάλο. Δεν θα είναι όσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδώ τα ΕΣΠΑ, τα οποία πηγαίνουν τα έργα από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ και πάλι δεν έχουν το μεγάλο αναπτυξιακό. Θα περίμενε κανείς από το Ταμείο Ανάκαμψης που το κάνεις μέχρι τον τέλη Αυγούστου του 2026 και μετά τελείωσε. Δεν θα ήταν εύκολο. Οπότε τα λεφτά ναι τα πήραμε, έχουν φανεί στην οικονομία, έχουν φανεί στο ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2026 έντονα και στο τελευταίο τριμήνου του 2025, θα μας κρατήσουν ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Κάποια πήγανε σε απευθείας έργα, σε κάποια άλλα πήγαν σε κάποιες αδυναμίες προηγούμενης δεκαετίας, όπως το σύστημα υγείας, δηλαδή το να φτιάξουμε καλά νοσοκομεία, να κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και να βγουν προβλήματα. Δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτά. Έχουν μειωμένο τέλος πάντων αναπτυξιακό χαρακτήρα σε σχέση με άλλες επενδύσεις, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν και γιάτρεψαν μια πληγή που υπήρχε μεγάλη και η οποία δεν είχαμε τα λεφτά για να την λύσουμε, για να την κλείσουμε. Οπότε νομίζω ότι ακόμα θα το βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και θα το βλέπουμε μέσω των δανείων για αρκετά ακόμα χρόνια, τουλάχιστον για μια τριετία, τετραετία, καθώς τα κονδύλια αυτά δεν επιστρέφονται ακόμα. Τα δανειακό σκέλος που είναι περίπου τα μισά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα υπόλοιπα οι επιδοτήσεις επίσης έχουν γίνει, αλλά επαναλαμβάνω πάντα υπολείπεται κατά πολύ η εκτέλεση της προσδοκίας που υπάρχει κατά το σχεδιασμό.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε για τα επόμενα τώρα. Πώς φαίνεται θα είναι λεφτά με κοινωνικό πρόσημο. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε όσα δήλωσε σχετικά ο Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Και όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαπιστώσουμε ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Μας υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία.
0: Πάμε τώρα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγες ώρες από τώρα την κοινοβουλευτική του ομάδα. Απόγευμα, παρότι αρχικώς η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες, φαίνεται ότι ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την καθυστέρηση είναι τα πανηγύρια που στήθηκαν για τη γιορτή του προφήτη Ηλία στις εκλογικές περιφέρειες πολλών βουλευτών. Οι βουλευτές φάνηκε να μην το διαπραγματεύονται. Προεκλογική περίοδος εν όψη, πρέπει να είναι κανείς στον τόπο καταγωγής του. Αναρωτιέμαι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ατύπως θα δώσει σήμερα και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου νομίζω έχει την απάντηση. Να τον καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναμένεται σήμερα να κηρύξει τον εκλογικό συναγερμό. Αυτός έχει ήδη σημάνει στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες μας, θα επιχειρήσει να σφίξει τη γραμμή, ζητώντας από τους βουλευτές ενότητα, εξωστρέφεια και συνεχή παρουσία στις περιφερειές τους, χωρίς εφησυχασμό, μέχρι και τις εκλογές του 2027. Θα σηκώσει όμως το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας την αντιπολίτευση με φόντο και τις αρχιοθετήσεις που καταγράφηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ να πούμε, Κατερίνα, ότι με αφορμή και τις αρχιοθετήσεις, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ήταν ένας εκ των 11 που βρίσκονταν στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην τριήμερη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξει και εκεί τον ορίζοντα, αλλά και τα πειρά του προς την αντιπολίτευση, ενώ από την άλλη θα απευθύνει ένα σαφές κάλεσμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συνδιαμορφώσουν από κοινού την πρόταση, την κυβερνητική πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα εξαγγελθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, βέβαια, η πολιτική γέφυρα είχε ήδη στηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου βρέθηκε στο ΆΚΑ και επιθεώρησε τα έργα αναβάθμισης των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έδωσε και ένα πολιτικό σύνθημα ότι όπως στο Μουντιάλ δεν κερδίζουν μόνο οι στάρ, δηλαδή χρειάζεται καλή ομάδα, σχέδιο και προετοιμασία, έτσι και στην πολιτική απαιτείται μια συνολική ομαδική προσπάθεια και ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο. Από την άλλη, πρέπει να σου πω ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός έκανε και μια ανάρτηση με αφορμή την θλιβερή επέπτειο της εισβολής του Αττήλα στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο, και ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του ότι η Ελλάδα παραμένει αμετακίνητα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα μετά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Εχμή του δόρατος, ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
21: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητάει συγγνώμη, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κύριο Μητσοτάκη, τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη, αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
22: Πρέπει όλοι όσοι έσπευσαν να προδικάσουν την άσκηση ποινικής δίωξης ή και την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να βγουν και να ζητήσουν συγγνώμη από τους συναδέλφους τους, αν είναι βουλευτές στο κοινοβούλιο ή τέλος πάντων τους ανθρώπους αυτούς. Ποιο Σιλίβδιν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αποκάλεσε υπόδικους βουλευτές, των οποίων ήρθε ή ήταν να αρθεί, για την ακρίβεια και τις μέρες, η ασυλία, για να δώσουν εξηγήσεις, για να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα ασκήσει ποινική δίωξη. Η δικαιοσύνη και μόνο εκείνη αποφασίζει για όλες αυτές τις υποθέσεις. Τελεία και παύλα.
0: Σε μια έκτακτη είδηση είναι στο στούντιο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη. Πού, Γιώργο?
23: Ναι, πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά. Είναι στη λεωφόρο Σχιστού, πλησίων του νεκροταφείου Σχιστού, σε χαμηλή βλάστηση. Έχει γίνει γρήγορα μια κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματα, 12 οχήματα και επίσης πάρα πολλοί εθελοντές και υδροφόρες από τους δήμους εκεί Περάματος και Κερατσινίου. Είναι πλησίων του νεκροταφείου και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άρα λοιπόν, όσοι κινείστε τώρα επί της Λεωφόρος Χριστού, βλέπετε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μια ελπίδα, μήπως καταφέρουν και τη θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο, αλλά είναι σε πολύ χαμηλή βλάστηση, είναι και ξηρασία, άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή.
0: Μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο χρειαστεί ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο και ας ξεκινήσουμε από την φρέσκια είδηση που εσύ αλίευσες, Αντώνη, πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις χάσει το μέτρημα ή ακόμα προσπαθείς να είσαι συνεπής σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είχαμε και άλλη παρέτηση, ο Σιμεών Κεδικόγλου.
4: Ναι, είναι μια παρέτηση που εκκρεμούσε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είχε γίνει για διαδικαστικούς λόγους. Πλέον νομίζω είμαστε γύρω στις 4 αποχωρήσεις και 11 αναξαρτητοποιήσεις. Κάπου εκεί πρέπει να, να βρίσκεται ο πύχης, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πλέον να είναι στους 12. Και εκκρεμεί ακόμα η αναξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει για διαδικαστικούς λόγους επειδή είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, και η παρέτηση του κυρίου Κόκαλη. Άρα λοιπόν θα πάμε στους 10, στους 9, γιατί είναι παρέτηση, στους 11 είναι παρέτηση του κυρίου Κόκαλη, και να δούμε τι θα κάνει και ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα παραμείνει σε αυτό το σχήμα πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μαθηματικά, πρέπει να επιστρατεύσεις όλες τις μαθηματικές σου δεξιότητες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλείσαν τα οργανωτικά αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, βγήκε και το Πολιτικό Συμβούλιο που είναι 75 άτομα, λειτουργεί έτσι ως κεντρική επιτροπή, είναι ένα κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο. Σήμερα έγινε παρουσίαση των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα για την παιδεία. Ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη ΔΕΘ, γνωρίζοντας και όλα τα κόμματα άλλωστε πως θα επέλθει και η Ραστόνη του Αυγούστου, που λίγο θα ρίξουν τις ταχύτητες, αλλά σίγουρα από 17 Αυγούστου θα είναι όλοι πίσω, προκειμένου να προετοιμαστούν και περιμένοντας όλοι βεβαίως το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων στα τέλη Ιουλίου.
0: Και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, γιατί κάποιοι περιμένουν να ανάψει αυτό το πράσινο φως. Και αλήθεια, επ' αυτού θέλω να σε ρωτήσω, ζυγίζουν, ακόμα ίσως δεν είναι όριμο το έδαφος, λες, περιμένουν τις δημοσκοπήσεις. Τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με το στίγμα που έδωσε η νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, την ακούσαμε το Σαββατοκύριακο να λέει ναι στη συμπόρευση, όχι στην ταύτιση.
4: Ναι, και φαίνεται βεβαίως πιο σκληρή γραμμή κρατάει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος άφησε και έναν αστερίσκο σχετικά με την παραμονή του ή μη στο κόμμα να διατηρηθεί αυτός ο ριζοσπαστικός λόγος, και καταλαβαίνουμε ότι θέλει και σκληρή γλώσσα κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο Χανιώτης βουλευτής. Από εκεί και πέρα, και εκεί πέρα θα υπάρξουν διεργασίες να δούμε αν θα έχει κάποιον άλλο ρόλο ο κύριος Πολάκης. Σίγουρα όλα παίζουν ρόλο, γιατί για κάποιους, κάποιοι πιστεύουν ότι το να έχει απέναντί του Αλέξη Τσίπρας ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν τον θέλει ενδεχομένως να του κάνει καλό και να μην μπορούν πλέον να την κατηγορήσουν ότι έφτιαξε τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0. Άλλοι πιστεύουν πως ενδεχομένως, αν καταφέρει η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, να συσπυρώσουν ένα 3-4%, αυτό θα αφαιρεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντάς του ζημιά στην πορεία που έχει βάλει, γιατί έχει ανεβάσει και τον πύχη.
0: Θα χτυπήσει στα ίσα τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι. Εκεί έχει ανεβάσει τον πύχη, ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, κυρίες και κύριοι. Και για να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, για το νέο ΣΥΡΙΖΑ ή μάλλον ΣΥΡΙΖΑ 2.0, έτσι όπως χαρακτήρισε το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Εδώ μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις μαγαζιών ενός θεατορίου, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν έχει απήχηση στον κόσμο και για να αποκτήσει απήχηση αλλάζει την ονομασία του, την ταμπέλα, και μόνο τη βιτρίνα. Έκανε ένα πολύ εύκολο κόλπο που δεν νομίζω ότι θα πιάσει. Έβγαλε από τη μέση τα στελέχη πρώτης γραμμής, άφησε όλον τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ και τον μετέφερε σε ένα νέο κόμμα για να πείσει ένα μέρος του κοινού ότι εγώ έχω αλλάξει, όλοι αυτοί που κυβέρνησαν μαζί μου και τους έδινα εντολές είναι αποτυχημένοι, τους κάνω στην άκρη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και ο Σιμεών Κεδικόγλου για την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο και στο ραδιόφωνο του Sky.
6: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως Άρα μπορείτε να με αφαιρέσετε από τη δύναμη που περιγράφατε πριν. Όπως είχα πει και στην αρχική μου δήλωση, κάποιες μέρες πάντα χρειάζονται για κάποιες διευθετήσεις, το καταλαβαίνετε, αλλά πέρα από αυτό ήθελα να γίνει θεσμικά. Δεν ήθελα απλά ένα email να στείλω στον πρόεδρο της Βουλής. Είχαμε συνεννοηθεί να έχουμε και μια συνάντηση σήμερα, να παραδώσω και να πρωτοκολλήσω την παραίτηση. Ήδη έχει πρωτοκολληθεί. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί από στιγμή σε στιγμή.
0: Στο Μεσανατολικό τώρα, η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά στόχων στο Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ανησυχία υπάρχει και για τα στενά του Ορμούζ. Η μεγαλύτερη ανησυχία των αγορών είναι το ενδεχόμενο διαταραχής της ναυσιπλοείας από το πέρασμα εκεί από όπου μεταφέρεται, όπως έχουμε μάθει πια όλοι, περίπου τον 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κλείσιμο, όμως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ακούμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
7: Τα ψέματα τελείωσαν για τον πρόεδρο Τραμπ. Έχασε 3 στρατιώτες, όχι 2 στρατιώτες όπως έχει ανακοινωθεί. 4 είναι βαριά τραυματίες. Αν αξιθούν οι απώλειες, αντιλαμβάνεσαι ότι αυξάνεται ακόμα περισσότερο η πίεση στον πρόεδρο. Βέβαια, έχει τρομακτική πίεση. Δεν περίμενε να συμβεί αυτό. Έγινε στην Ιορδανία. Έγινε σε μια βάση αμερικανική, κοινή αμερικανική και η Ιορδανική, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει πάρα πολλά πολεμικά αεροπλάνα και της Ιορδανίας και των ΗΠΑ. Και είναι απορίας άξιο γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ βλέπει για 3 μέρες να βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αυτή τη βάση, γιατί δεν ζήτησε βοήθεια από το Ισραήλ. Διότι κάθε φορά που είχαμε, από τις 28 Φεβρουαρίου, που είχαμε πολεμικά περιστατικά σε αυτή τη βάση, καθάριζαν οι Ισραηλινοί. Δεν υπάρχουν αυτό που ακούγεται διαφορές κλπ. Υπάρχουν διαφορές ως προς το στόχο. Οι Ισραηλινοί του λένε ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Το τέλος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Ο πρόεδρος Τραμπ, για ένα περίεργο λόγο που δεν το καταλαβαίνει κανείς, μπαίνει σε ένα πόλεμο, μπήκε μέχρι στιγμής 3 φορές, που δεν έχει στόχο ο ίδιος, ενώ οι Ισραηλινοί έχουν.
0: Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο και στο Γιάννη Σουλιώτη, διότι στόχος των Ιρανικών επιθέσεων έγιναν και 2 ελληνόκτητα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Γιάννη.
8: Ξημερώματα σήμερα. Το ένα είναι το δεξαμενόπλιο Κάβο Μαλέας και το δεύτερο είναι το Αχελός. Ανήκουν και τα δύο στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία. Τα δύο πλοία δέχτηκαν πυραυλική επίθεση πιθανότατα από το Ιράν, ενώ έμπαιναν στα στενά του Ορμούζ. Ήταν κενά φορτίου και έμπαιναν στον κόλπο. Το πρώτο από τα δύο, το Κάβο Μαλέας, εκενώθηκε από τα μέλη του πληρώματος γιατί ξέσπασε φωτιά. Το δεύτερο, το Αχελός, έμεινε χωρίς τιμόνι, δηλαδή χτυπήθηκε το σύστημα πλοήγησης και έμεινε χωρίς τιμόνι. Με τα μέλη του πληρώματος ήταν καλά στην υγεία τους. Δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι αυτή που σας ανέφερα, ότι τα πλήγματα έγιναν ενώ έμπαιναν, που είναι και μια μικρή διαφοροποίηση της στρατηγικής του Ιράν, το οποίο είχε επλήξει κυρίως τα πλοία που προσπαθούσαν να φύγουν από τον Περσικό κόλπο διασχίζοντας διαπλέοντας τα στενά του Ορμούς. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι και τα δύο πλοία χτυπήθηκαν ενώ κινούνταν στο νότιο διάδρομο, όπως λέγεται, αυτόν που έχουν υποδείξει οι αμερικανικές δυνάμεις ως ασφαλή διάδρομο, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και πριν συνδεθούμε με την Deutsche Welle για τις διεθνείς ειδήσεις, η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας στο στούντιο. Θα πω ζέστη, δεν θα πω καύσωνας, παρότι το βλέπω να γράφεται. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ήπιος καύσωνας, εγώ θα το έλεγα.
0: Ωραία.
9: Έτσι. Και ήπιος, λέω,
0: εκεί, λοιπόν.
9: Έτσι λοιπόν. Γιατί οι ελάχιστες τιμές δεν είναι τόσο μεγάλες ακόμα, δηλαδή αντέχει ακόμα και δεν είναι πάνω από 2,5 μέρες. Εχθές ούτε καν 40 βαθμούς δεν έπιασε πουθενά στους 400 βαθμούς που έχει το μετέο. Ήταν 39 φεύγα οι θερμοκρασίες. Τώρα σήμερα έχουμε 3 σταθμούς που δίνουν 40,6. Οι δύο είναι η Μακαρακώμη Φθιώτιδας, η Ολένη Ηλίας, και επίσης είναι και, περίμενε διότι δεν ξέχασα, είναι και η Σπάρτη με 40,6 βαθμούς επίσης.
0: Κλασικά.
9: Τρεις λοιπόν σταθμοί είναι αυτοί που δίνουν 40,6 αυτή την ώρα, που είναι σχεδόν οι μέγιστες θερμοκρασίες συμπληρωμένες. Οι υπόλοιποι όλοι σταθμοί είναι κάτω από, είναι 39 βεβαίως, και μισό και 6, και κάτω από 39 βαθμούς. Εδώ στην Αττική είμαστε στους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς, δηλαδή δεν είναι πολλοί οι σταθμοί που δίνουν 38, υπάρχουν όμως και αυτοί.
0: Χειρότερη μέρα, Χριστίνα.
9: και σήμερα και αύριο παρόμοια ημέρα. Ίσως αύριο να είναι περισσότερα τα 38 εδώ στην Αττική από ό,τι είναι σήμερα, αν να είναι λίγο πιο ζεστή ημέρα, αλλά και πάλι 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς, ας πούμε το Αγρίνιο, η Φθιώτη, δεν ξέρω εγώ, στις περιοχές τις γνωστές. Και την Τετάρτη θα πέσει θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και από την Πέμπτη θα δροσιστούμε, θα πάρουμε ανάσεις δροσιές.
0: Έρχονται δροσιά. Τα μελτέμια, λοιπόν.
9: Όχι, χωρίς μελτέμια.
0: Χωρίς μελτέμια. Ναι. Πάντως το πρόσεξε στο ημερολόγιο του αλλιώς σήμερα.
9: Ακριβώς.
0: Ο καιρός αλλιώς.
9: Αλλιώς. Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Την Παρασκευή παρόλα αυτά θα έχουμε. Φαίνεται πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας.
0: Για τους εκδρομείς και τους εμβιούχους. Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
0: Η Χριστίνα Σούζη, μετεωρολόγος μας. Σύνδεση με Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν μέσω διαμεσολαβητών επανέναρξη των συνομιλιών, ανακοινώνει η Τεχεράνη. Στις 29 Ιουλίου θα ληφθεί η απόφαση για την διαδοχή του Γεν Σπαν στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προσδοκίες για επανέναρξη του διαλόγου. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Για ένατη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, πλήττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έλαβε προτάσεις από μεσολαβητές για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας όμως ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τη χώρα. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή με μαχητικά F-16, F-35 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γεγονός που τροφοδοτεί εκτιμήσεις για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με ζητούμενο την άμεση διευθέτηση της διαδοχής του Γεν Σπαν στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Βερολίνο το Προεδρείο αλλά και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί στις 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λόγω της παραίτησης του Γεν Σπαν επίκειται ανασχηματισμός, για τον οποίο ωστόσο δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Η υπόθεση Σπαν δεν φαίνεται ωστόσο να είναι μοναδική στους κόλπους του Συντηρητικού Κόμματος. Τον Απρίλιο έγινε γνωστό ότι ο νυν εντεταλμένος της κυβέρνησης για ζητήματα ναρκωτικών ουσιών, με κομβικό ρόλο στην περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέικ, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με το σύζυγό του στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή το 1974, με την Κύπρο να τιμά την Μαύρη Επέτειο σε ένα ιδιαίτερο διπλωματικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια στασιμότητας, οι επετειακές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μέσω εξελίξεων, με αφορμή την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες στην Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Το κατόφλι της Downing Street περνά σήμερα ως πρωθυπουργός πια ο νέος πρόεδρος των εργατικών Άντι Μπέρναμ. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη του ομιλία, οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που θα επιλέξει. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Δημήτρης Βάλσαμος και πάλι στο στούντιο, διότι έχουμε κληρώσεις για τα προκριματικά, Δημήτρη, του Champions League.
12: Champions League και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο Ολυμπιακός ήταν μάλλον τυχερός στην κλήρωσή του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Θα παίξει με την Ολλανδική Nijmegen, η οποία παίζει πρώτη φορά σε προκριματική φάση Champions League. Βγήκε πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και απέφυγε πιο ισχυρούς αντιπάλους όπως την Ουνιόν Βερολίνου, τη Σπάρτα Πράγας, αλλά και κάποιες ακόμα. Θα παίξει πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη 4-5 Αυγούστου, ρεβάνς 11-12 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει, συνεχίζει τα playoff του Champions League. Αν αποκλειστεί, εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase, στους ομίλους παλιούς που λέμε League Phase πλέον, του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει με την Δυναμό Κιέβου αυτή την Πέμπτη, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει Χάμαρμπι ή Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και στις 3, μετά τις 3 μάλλον, είναι η κλήρωση του Παναθηναϊκού για να μάθει και αυτό τον επόμενο πιθανό αντίπαλό του, αν περάσει την Πάξη. Επίσης την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Πάξη. Ζωντανά από τον Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και με την ενημέρωση, την αθλητική σας ενημέρωση από τον Δημήτρη Βάλσαμο. Το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώνεται.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Δέσποινα Χριστόπουλου θα είναι σε λίγο μαζί σας για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά παρέα σας τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
15: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
24: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS. Η ώρα είναι 3.
32: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
16: Radio Bella. Στους 103,3 FM Stereo.
33: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
1: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Πέλα FM.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο...

συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30.
2: Παραδοθήκα σε σένα.
1: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως

0: ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσα. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφίτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM. Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM Stereo. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
0: Πέλα FM.
6: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Χαίρετε αγαπημένοι μου φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα, σήμερα ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Ξεκινάμε κι εμείς δυναμικά με πολλά νέα από τη Showbiz και εννοείται την καλύτερη μουσική. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, η Αθήνα έχει αδειάσει. Περισσότεροι έχουν πάει διακοπές. Άλλοι έχουν πάει στα χωριά τους, στην πατρίδα τους. Και ξεκουράζεται ο κόσμος. Εμείς εδώ πιστοί στη ραδιοφωνική μας παρέα μέχρι τέλος του μήνα, αγαπημένοι μου φίλοι, για να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες.

0: Live στη μουσική.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

Γέννησε, αγαπημένη μου φίλη, η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η γνωστή τραγουδίστρια, ανέβασε μία τρυφερή φωτογραφία από το μεευτήριο.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Επιστρέφει, αγαπημένοι μου φίλοι, ο Γιώργος Λιανός. Αυτή τη φορά στο τιμόνι του The Voice, παιδιά. Ναι, θα είναι ο παρουσιαστής. Τον αγαπάμε, θέλουμε να τον δούμε. Έχει απίστευτο χιούμορ και απίστευτο ταλέντο. Έξυπνες ατάκες, ετοιμόλογος.

απρόοπτο πάλι για το Σάκη Ρουβά, παιδιά, πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, τι έπαθε εκεί που χόρευε, ακόμα μία φορά σκίστηκε το παντελόνι του. Συνέχισε βέβαια, έκανε πως δεν το είδε, πως δεν το κατάλαβε. Επαγγελματίας ο Σάκης Ρουβάς. Τι θα γίνει, Σάκη μου, από πού ψωνίζεις, αγαπημένε μου? Τα παίρνει και κολλητά πολύ ο Σάκης τα παντελόνια, παιδιά. Φυσιολογικό είναι να σκιστούν όταν χορεύει πάνω στη

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Bella FM.
6: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

διαβάζουμε εδώ από μετεωρολόγους. Έρχεται, παιδιά, καυτό πενθήμερο και μετά αλλάζει απότομα ο καιρός, λένε. Έρχονται βροχές. Για να δούμε, παιδιά, γιατί όταν έρχονται βροχές μετά από καύσωνα γίνεται μια κουφόβραση και τα παίζει το μυαλό μας όλα, παιδιά, έτσι.

Αγαπημένα ζώδια και ατάκες. Λοιπόν, όταν τα ζώδια τα έχουν κάνει θάλασσα, το αρνούνται πεισματικά. Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Σκορπιός. Για κριούς σίγουρα, παιδιά, τσεκαρισμένο. Το δέχονται και απολογούνται, Παρθένος, Τοξότης, Εγώκερος, Υδροχός. Τρέχουν μακριά, Καρκίνος, Ζυγός και Ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια, μπορεί να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά, αλλά κατά βάθος είναι αστείο ζώδιο, ο καρκίνος, παρθένος, σκορπιός, σταύρος, δίδυμος και τοξότης. Σοβαρό ζώδιο, όντως παιδιά, κριός, λέων, ζυγός, εγώ καιρός, υδροχός και ιχθύς.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Δεν είναι τόσο του χθες, παιδιά, το τραγούδι, αλλά επειδή μας αρέσει, πάμε να ακούσουμε Πάνω Κιάμο, Δύση και Ανατολή. Έτσι να ανέβουμε λίγο.

Η Κατερίνα Καινούριου απολαμβάνει το πρώτο της καλοκαίρι ως μητέρα και μοιράζεται τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές από τις διακοπές της στην Πάρο. Οι εικόνες που έχει ανεβάσει στα social, μοναδικές.

Πολλά τα νέα και σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Πολλές μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελείωσε αυτή η εκπομπή. Αύριο σας περιμένω, παιδιά, με πολλά πολλά καινούργια νέα και εννοείται με πολλή μουσική. Την αγαπημένη μας μουσική εδώ, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Like στη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Αισιοδοξία, χαρά και σας περιμένω αύριο. Γεια σας.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Bella FM.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα. Δευτέρα 20 Ιουλίου σήμερα. Με αρκετή την ζέστη, φίλοι και φίλες έξω.
1: Ξέρω πως δεν αλλάζω γνώμη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και σε θέλω ακόμη.
0: Θα σε χαμηλώσουμε λίγο γιατί εμείς έχουμε μάθει στα τέρμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρελίτσα. Καλή εβδομάδα να φυθώσω σε εσάς. Καλό απογευματάκι. 5 λεπτά και μετά τις 8. Για όσους 10 θα είμαστε εδώ μαζί παρέα. Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούμητσης εδώ στην παρέα. Και βέβαια στις 9 μαζί μας Δημήτρης Γιαννούλος σε μία συνέντευξη. Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, νέος καλλιτέχνης, θα είναι εδώ παρέα μαζί μας. Στην ραδιοφωνική παρέα του Bella FM.
2: Όλα τα δώσε για σε.
0: Όλες εσείς βέβαια μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα μας Facebook, Instagram. Bella FM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Πανεύκολα μέσω Play Store Bella FM.

0: Ο Νικηφόρος ήταν αυτός, το κακό παιδί που λες.
1: Πάντα έχει επιλογές, κι όμως μόνος.
0: Μια καλησπέρα σε όλους εσάς, καλησπέρα στην όμορφη Βέρεια, στη φίλη μας τη Μαρία. Για όλη την παραίτσα, καλό που γεμματάξει τα κορίτσια εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Προτιμώ να μην μιλήσω.
0: Καλησπέρα στην πολύ καλή μου φίλη τη Δήμητρα εδώ στα Γενετσά, για όλη την παραίτσα. Έως στις 10 θα είμαστε παρέα σας, Δημήτρης Γιαννούλος. Ας τα όλα και έλα, στις 9 μαζί μας, ο Δημήτρης. Τηλεφωνικά εδώ σε μία ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα μας πει για την υπέροχη αυτή κομματάρα του. Και για όλα τα μελλοντικά του σχέδια, στις 9 συντονιστείτε.

τη Λίλια σήμερα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Ηλία, Ηλιάνα, τα χρόνια μας πολλά, την αγάπη μας. Τα περαστικά μας στην κυρία Φωτεινή και στα Σεβαστιανά στη Σκύδρα. Περαστικά, κυρία Φωτεινή, άλλο κακό να μην μας βρει. Τα λέει FM 103,3, Μανούλης Δούμψης εδώ στην παρέα σας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Σωτηράκη και εδώ στα Γενετσά, για όλη την παρέα, για όλη την οικογένειά του και την αγάπη μας. Βεβαίως μπορείτε να καλείτε και το 2382-029-333. Ναι, επαναλάβω για άλλη μια φορά, 2382-029-333. Απλός τρόπος, καλείτε εδώ στην παρέα μας. Έλατε και εσείς εδώ σε αυτό το δροσερό απογευματάκι. Παρέα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ο Πάνος Φωκιάμος έρχεται για την συνέχεια. Αυτή είναι και η Χαρτορίχτρα.

Όταν βλέπεις, ρε παιδί μου, τέτοια μηνύματα εκεί από εξωτερικό, από τη Γερμανία. Καλησπέρα και στην Κολονία. Μας κρατάς την τροφιά, λέει, θυμόμαστε τα ελληνικά. Την καλησπέρα μου εκεί στην παρέα. Γιώργος Μαζωνάκης.

32 βαθμοί, παιδιά, σήμερα. Αυτή είναι εδώ την ώρα η θερμοκρασία, τέλος πάντων. Εδώ στην πόλη του Γενετσών. Αχ, τι θα τραβήξουμε. Εσείς βέβαια στέλνετε μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής. Κατεβάστε την μέσω του κινητού σας από το Play Store ή από το Apple Store. Πανεύκολα. Στείλε μας τα μηνύματάκια σας, ελάτε στην παρέα μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM. Και ελάτε εδώ στην παρέα μας να τα πούμε μαζί, να περάσουμε όμορφα. Και βέβαια, όπως προανέφερα για τη ζέστη, πάμε λίγο δροσιά. Αιγαίο να βύσει εδώ στον Bella FM.

Από το μακρινό παρελθόν, αυτός ήταν ο Διονύσης ο Σκηνάς. Την τρόλα μου ζητάς 31 λεπτάκια μετά τις 9, φίλοι και φίλοι. Μετά τις 9 λέω, άιντε. Μας δείψε και μας ζητάς στο κεφάλι. Μετά τις 8, φίλοι και φίλες, Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου, εδώ στην παρέα σας. Παρέα με τον Μάνο. Στις 9 μαζί μας Δημήτρης Γιαννούλος. Τρέλα μου ζητάς, τρέλα μου. Τον περιμένουμε εδώ τον φίλο. Να μας μιλήσει για τη νέα δισκογραφική δουλειά και για όλα τα μελλοντικά του σχέδια. Πού έλω εδώ στο καμιά σου ραδιόφωνο Πέλα FM 103,3. Εμείς θα λέμε κάθε Δευτέρα. Στις 8 ακριβώς. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι τα λέμε καθημερινά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έω τις πρώτες πρωινές ώρες είμαστε μαζί παρέα με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Παλιές αλλά και νέες. Την αγαπή μου σε όλους εσάς. Γεια σου ρε Μάκη, καλησπέρα στην Πτολεμαϊδα και στα παιδιά. Γεια σου Φώτη.

Καλώς το φίλο μου τον Πέτρο. Καλησπέρα στα Γεννητσά. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη, στα κορίτσια μας. Εκεί στη Νεάπολη. Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλησπέρα στη Γερμανία και στον Ντόρνουμ, σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στη Σκίδρα. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή εδώ στα Γεννητσά. Καλησπέρα στα παιδιά μας ακούνει και εργάζονται αυτήν εδώ την ώρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο βέβαια μας ακούει και εργάζεται. Χρόνια πολλά στον κόσμο που γιορτάζει σήμερα, Ηλίας, Ηλιάνα,

Για τη συνέχεια, ολοκένουργος σας Άκης Αρσενίου. Αυτό είναι και το κόκκινο χαλί. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στα 38 λεπτά για να τσοχθώ. Εδώ στον Παλά FM, εδώ στο 103,3.

Εδώ είμαστε, παρίτσα. Νύχτα, η ψυχολογία μου. Να καλησπέρα στην παρέα τη φίλη μας τη Θωμαή εδώ στα Γιάννητσα. Καλησπέρα. Ξέρεις τι θέλει μια γυναίκα μέσα. 2382-029-343. Από το 0 έφτασε στο 10. Ο τρόπος επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. Να επαναλάβω για μια φορά. 2382-029-343. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα Facebook, Instagram, PelaFM. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Στείλτε μας τα μνήματά σας και ελάτε εδώ στην παρέα. Δημήτρης Γιαννούλος στις 9. Ετοιμαστείτε. Και για τη συνέχεια, Άννα Βύση. Αυτά είναι για τα σεντόνια.

0: Και έχω τώρα τον άλλον εκεί από την παραλία, μου στέλνει μια φωτογραφία. Σ' ακούω, λέει. Ρε Σάκη, τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις. Καλησπέρα και στην παρέα. Πιείτε τις μπυρίτσες σας, παιδιά.
1: Δεν είναι λάθος ποτέ.
0: Καλησπέρα και στην παραλία Κατερίνης. Σοφρούμε με το Σάκη και όλη την παραίτσα. Μόνο, παιδιά, προσοχή μετά στον δρόμο.
1: Εδώ είναι τα μόνα.
0: Σιγά σιγά. Και βέβαια, ποτέ, ποτέ, μα ποτέ. Αλκοόλ και τιμόνι, το έχουμε πει. Να είμαστε πάντα καλά και καθαρό μυαλό στο δρόμο. Παγκίζει άμυνα, εδώ στον Bell FM, εδώ σε 103,3. Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται για τη συνέχεια. Μια μεγάλη καλησπέρα και στην παρέα, στην Κατερίνη. Για το φρούμενο Σάκη, όλη παραίτσα. Καλησπέρα και στα παιδιά, μας ακούνε εκεί στη Πέλα.
2: Με κοίταξες
0: ξέρεις εσύ.

0: Λοιπόν, 58 λεπτά και μετά τις 8, φίλοι και φίλες, τον καλό παιδί.
1: Τώρα ψάξε καπάνω για να το βρει.
0: Τελείωσε.
1: Το καλό παιδί κανένας δεν δεκτεί.
0: Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα.
1: Την άλλη μου πλευρά τώρα.
0: Και περνάμε στη δεύτερη ώρα μαζί με Δημήτρη, Γιαννούλα, ετοιμαστείτε.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.
0: Λοιπόν, εσύ όσο έχουμε περάσει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα. Στην παρέα σας, Μάνολης Δούμτσης, παρέα με το Μάνο. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω έναν πολύ καλό φίλο, Δημήτρης Γιαννούλος. Τον ακούμε βέβαια και τώρα στο τραγούδι του. Δημήτρη μου, καλησπέρα, μας ακούς?
8: Μάνο μου, αγαπημένο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη.
8: Καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του Bella FM.
0: Καλησπέρα, πού σε βρίσκω, πού σε βρίσκω?
8: Εκεί που μάθω, Αθήνα είμαι, τώρα Αθήνα. Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε φύγει καθόλου.
0: Δυστυχώς, εντάξει, ξέρω ότι δουλεύεις πολύ, εργάζεσαι πολύ, είσαι ένα παιδί εργατικό και βέβαια μόλις κυκλοφόρησε και ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι. Αλλά πριν ξεκινήσουμε για το τραγούδι, θέλω να μου μιλήσεις για τον Δημήτρη, για Δημήτρης Γιαννούλος.
8: Μεγάλη αγάπη με τη μουσική, μεγάλο πάθος με τη μουσική. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους όσους ακούνε καταρχάς, ότι οι άνθρωποι πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, όποια και αν είναι αυτά, και να μην έχουμε όρια. Γιατί και εμένα αυτός είναι ο στόχος μου και αυτό κάνω, και με τη μουσική και με όλη μου τη ζωή. Και νομίζω ότι αυτό που έχω επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσω να βγάλω κάποια τραγούδια και κάποιο δικό μου ήχο, ώστε σιγά σιγά να μαθαίνεται από τον κόσμο και να μπορέσει να αγαπηθεί αυτό το πράγμα, να το τραγουδάει ο κόσμος, γιατί αυτό μας δίνει τη δύναμη να προχωράμε και να δημιουργούμε.
0: Δημήτρη, όχι, συνέχισε, δεν σε συνέχισε.
8: Όχι, θα μου πεις.
0: Όχι, βέβαια.
8: Είσαι το αφεντικό σήμερα.
0: Αφεντικό δεν είμαι, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είσαι ένας φίλος πολύ καλός. Και εγώ απλά ήθελα να σε ρωτήσω ότι πόσα χρόνια, Δημήτρη, ασχολείσαι με το τραγούδι?
8: Με τη μουσική γενικά από πολύ μικρός, γιατί ξεκίνησα από την παιδική ηλικία με βυζαντινή μουσική, παίζω 4 όργανα. Έχω περάσει από μουσικό σχολείο, μεγάλωσα στην Μυτιλήνη, οπότε ήρθα στην Αθήνα για σπουδές οικονομικά, τελείωσα και όλο αυτό υπήρχε στη ζωή μου πάντα και νομίζω ότι το τραγούδι και η μουσική είναι κάτι το οποίο δεν το επέλεξα, αλλά με επέλεξε, με πήγε με τον χρόνο μπροστά εκεί μόνο του. Και αυτό ήταν το μαγικό της υπόθεσης, δηλαδή είναι άλλο να προσπαθείς να κάνεις κάτι και άλλο να σε κυνηγάει κάτι και να το κάνεις.
0: Μάλλον την πείτε τα οικονομικά δεν ήταν για μας, έτσι.
8: Δεν μας κερδίσανε οι αριθμοί.
0: Ακριβώς, δεν είμαστε για τέτοια. Έχει κυκλοφορήσει, όπως προανέφερα, ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Το ακούμε και φεύγα τώρα αυτή τη στιγμή. Και δεν σου κρύβω ότι όταν άκουσα ακόμα το τραγούδι μου, το στείλανε. Εστίασα στο τρόπο της ερμηνείας σου. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το τραγούδι, για όλο το αυτό κέντρο δουλειά.
8: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά, σου είχα πει ότι το τραγούδι θέλω να το ακούσεις και να το παίξεις στο σταθμό σου μόνο και αν σου αρέσει, και αυτό με τιμάει και για την πρόσκληση και για το ότι υπάρχουν αναπαραγωγές. Γενικά, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Έχει κυκλοφορήσει περίπου ένα μήνα από τη Heaven. Τη μουσική την έγραψα εγώ ο ίδιος και τους στίχους τους έγραψε ο Μανώλης Σιγανός, ένα φιλαράκι μου από την Κρήτη. Το οποίο είναι ένα τραγούδι το οποίο το γράψαμε το 2023. Καθώς γι' αυτό και όλα στην ερμηνεία, γιατί έχει βιώματα μέσα δικά μου. Σε ένα σημείο δηλαδή, στο τέλος του ρεφρέν λέει «Η στροφή σου απόψε με έβγαλε εκτός». Τον Οκτώβριο του 2023 λοιπόν είχα ανατροχείο με το αμάξι και τη ζητούσα την επόμενη μέρα τηλεφωνικά με το Μανώλη, τον στιχουργό, το φίλο μου, και του έλεγα τι είχε γίνει. Και όντως δηλαδή αυτό που λέει το τραγούδι «Άστα όλα και κατέβα στην Αθήνα», γύρισα ξανά στην Εγνατία και ξεκίνα, είναι γιατί ξέρεις ότι τα περισσότερα τραγούδια γράφονται για τον έρωτα, έτσι.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα. Εγώ νομίζω ότι ξέρεις από μια φάση, από μια κοπέλα, ξέρω εγώ, από έναν έρωτα, να το πούμε πιο καλά. Αλλά εντάξει, βγήκε η ιστορία αλλιώς.
8: Ήταν πραγματικό, του έλεγα την ιστορία, του λέω δηλαδή αντί να τα αφήσει όλα και να έρθει στην Αθήνα. Και γιατί λέω και εξαιτίας της, λέω έγινε ότι έγινε και δράκαρα, που δεν έφτυγε η κοπέλα εννοείται, έτσι. Mm-hmm. Αλλά έτσι δημιουργήθηκε και με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει «Σου έχω γράψει ένα τραγούδι». Και λέω «Να το ακούσω, να μου το πεις βασικά». Και μου στέλνει τους στίχους και παθαίνω σοκ. Του λέω «Μανώλη, λέω, θα το βγάλουμε», του λέω. «Θα κάτσω, λέω, να το φτιάξω». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε. Και εκεί που έχουμε

0: κάνω το next step για να νιώσω καλύτερα, αυτό μπορεί να είναι έρωτας. Μπορεί να είναι ένα βήμα επαγγελματικό μεγάλο. Οπότε, ξέρεις, ο καθένας το τραγούδι, και αυτό είναι μαγεία της μουσικής, μπορεί να ερμηνεύσει το κομμάτι και ένα τραγούδι όπως εκείνη τη στιγμή είναι ο ψυχολογικός του κόσμου, ο ψυχικός του κόσμου.
1: Άλλωστε, ένα τραγούδι, Δημήτρη, το δημιουργούμε που ίσως πολλοί δεν ξέρουν, δεν μπορούν να καταλάβουν την ιστορία που έχει ένα τραγούδι. Είναι βιώματα, είναι ζωή, είναι τα πάντα, είναι έρωτας, είναι βιώματα.
0: Είναι κατάθεση ψυχής, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές καλό είναι να μην ξέρει ο κόσμος για ποιο λόγο δημιουργήθηκε, γιατί πολλές φορές μπορεί να του χαλάσεις την ερμηνεία που αποδίδει από μόνο σου και να μην μπορείς να συνδεθεί με το τραγούδι.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά.
0: Δηλαδή πολλές φορές πρέπει να αφήνεις τον άλλον να το ζει με τον δικό του τρόπο. Γιατί αυτό συμβαίνει, αυτό είναι η μουσική. Η μουσική είναι, φαντάσου τώρα να ξυπνάς το πρωί και να μην ακούς ένα κελάιδισμα. Γίνεται αυτό?
1: Όχι, βέβαια, εννοείται. Εμείς, ξέρεις, που ασχολούμαστε με τη μουσική, μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Άλλωστε, ξέρεις, και ξέρω ότι και εσύ η ζωή σου είναι η μουσική, και άλλωστε το βλέπω στο τρόπο σου, στο πώς κινείσαι και αυτά. Όπως θυμάσαι πριν λίγο σου είπα, είδες που θυμήθηκα το Σκληρές Αλήθειες.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα επίσης καταπληκτικό τραγούδι.
0: Φανταστικό κομμάτι, ναι.
1: Ακριβώς, θα έρθουμε και εκεί σιγά σιγά, έχουμε πολύ χρόνο άλλωστε μαζί μας εδώ. Δημήτρη, θέλω να σου πω λίγο τώρα, να φτάσουμε στο σημείο το αυτή τη στιγμή, εκτός από τα μέσα από YouTube, από πού μπορούν να βρουν τα τραγούδια σου, πού μπορεί να σε ακούσει κάποιος? Βέβαια, να πω και κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακολουθήστε και τον Δημήτρη στη σελίδα του στο Facebook και Instagram, έτσι, και να ενημερώνεστε για όλα τα νέα. Άλλωστε, θα ενημερώνεστε και από τις σελίδες μας εδώ στο Πέλαφε και από το ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης έτσι κι αλλιώς είναι παιδί εδώ του ραδιοφώνου. Πού μπορούν να σε ακούσουν, Δημήτρη?
0: Κυρίως να παίξεις ένα καινούριο φίλο, έτσι. Γιατί τα λέμε και είσαι ένα. Το ξέρει ο κόσμος εκεί πέρα, γι' αυτό και όλα σας ακούει, να ξέρεις. Και επειδή και στην Αθήνα όλοι συζητάμε μεταξύ μας για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και να ξέρεις ότι σε αγαπάνε όλοι. Και δεν έχουν να πούν κάτι κουβέντα για εσένα, και το ξέρω ο κόσμος εκεί πέρα, γι' αυτό και όλα σε ακούει τόσο φανατικά.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά, και τι να πω για τα καλά σας λόγια, σε ευχαριστώ.
0: Τίποτα να μην πεις, να το δεχτείς. Όσον αφορά το που μπορεί κάποιος να με ακούσει, καταρχάς υπάρχουμε σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, YouTube, παντού. Τώρα, όσον αφορά τα live, όπως το είχα πει κιόλας, ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία είμαι στις συζητήσεις και με Αθήνα αλλά και με Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη μάλλον θα με δεις πολύ σύντομα, να ξέρεις, πάνω.
1: Αυτό το εύχομαι, Δημήτρη, έτσι να έρθεις και από εδώ, από τα στούντιο, να τα πούμε και τέτα τέτ κοντά.
0: Μακάρι.
1: Γιατί αν ούμι και είναι το γίνει κάτι τέτοιο από κοντά σου, ετοιμάζω και εγώ μια έκπληξη εδώ, να ξέρεις.
0: Μ' αρέσει να εκπλήξεις πάρα πολύ.
1: Και θα είναι πολύ καλή έκπληξη, αν το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, σούπερ. Τώρα έχω ακόμα ένα μεγαλύτερο λόγο για να το επισπεύσω και να έρθω σίγουρα.
1: Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί παιδιά σαν εσένα, ας πούμε, καλλιτέχνες σαν εσένα, έτσι, που είναι τόσο μα ευδιάθετη, χαμογελαστή, θα είναι καλό να είναι δίπλα μας εδώ, να είμαστε όλοι μια ομάδα, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ, και να πω και κάτι, συγγνώμη κιόλας, ότι να ξέρει ο κόσμος ότι έχει περάσει λίγο δύσκολο τον τελευταίο καιρό, και παρόλα αυτά το χαμόγελο και την ψυχή σου δεν έχει χάσει ούτε λεπτό.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, θέλω να πετάξουμε την μπάλα τώρα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ καινούριο το κομμάτι, αλλά εγώ θα το τρέξω και λίγο παραπάνω. Έχουμε τίποτα, ετοιμάζουμε τίποτα καινούριο?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ήδη 3-4 κομμάτια με την ομάδα μου και με την δισκογραφική και με την ομάδα που συνεργάζομαι. Και έχουμε μπει σιγά σιγά στο στούντιο και ψαχνόμαστε ποιο θα βγάλουμε. Και επειδή νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος τι θέλει, γιατί τη μουσική την κάνεις πρώτα για εσένα και βάζεις την ψυχή σου, αλλά όλα τα κομμάτια, επειδή είναι παιδιά σου, όποιο και να βγει, το βλέπεις το ίδιο. Οπότε, επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, μπορεί να ζητήσω και τη βοήθεια του κοινού, να ξέρεις. Οπότε, κράτω το αυτό που σου λέω.
1: Το κατάλαβα.
0: Και θέλω τη συμμετοχή όλου του κόσμου. Όποιος μπορεί δηλαδή να βοηθήσει και να μου πει τι και πώς. Θα ανεβάσω κάποια κομματάκια στα social κυρίως.
1: Θα το κάνουμε και ένα γκάλωπ. Θα το κάνουμε και ένα ζωντανό.

0: θα το κάνουμε. Θα είμαστε και μέσω εδώ του ραδιοφώνου, αλλά και μέσω του Instagram, Facebook και TikTok, και θα κάνουμε και ένα γκάλωπ μια μέρα. Θα κάνουμε μια κουμπή, θα είμαστε μαζί και το κανονίσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Τέτοια παρέα. Εννοείται.
0: Φιλαράκι μου. Σ' ακούω, Δημήτρη, ο χρόνος είναι δικό σου, δικό σου.
1: Δεν ξέρω, αν θες να βάζεις κάτι άλλο συγκεκριμένο, μπορείς να με ρωτήσεις γενικά. Αλλά να ξέρεις ότι επειδή και ο κόσμος τα περισσότερα πράγματα, τα διαδικαστικά και τα λειτουργικά, όταν δημιουργείται ένα κομμάτι, δεν τα γνωρίζει. Και σαφώς και δεν τα γνωρίζει, γιατί δεν χρειάζεται να τα γνωρίζει, δεν είναι η δουλειά του. Όταν λοιπόν μπαίνεις στη φάση που δημιουργείς ένα καινούργιο τραγούδι, όπως είπα και πριν, είναι μια κατάσταση ψυχής. Οπότε γι' αυτό σου είπα και πριν ότι μπορεί να χρειαστεί τη βοήθεια όλων, γιατί φαντάσου από το να βάλεις μία κατάθεση ψυχής ή δύο ή πέντε ανθρώπων που εργάζονται, φαντάσου όλο αυτό να γίνεται συλλογικά.
0: Δημήτρη, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν ας πούμε ήθελες να διαλέξεις σε κάποια πράγματα, δηλαδή όπως είναι ένα θέμα, αν σου φαίνανε π.χ. τρία τραγούδια, σου λέγανε ότι αυτό, το τάδε αυτό, προς τα πού ας πούμε είσαι, δηλαδή προς το ζεμπέκικο, προς το ακουστικό, προς το, δηλαδή ο δικός σου έτσι το μυαλό ας πούμε, τι σ' αρέσει εσένα πιο πολύ σαν Δημήτρη?
1: Κοίτα, γενικά μ' αρέσουν τα πάντα, γιατί ένα καλό κομμάτι είναι ένα καλό κομμάτι, δεν μπορείς να το αναιρέσεις, αλλά πιο πολύ κλείνω στις μπαλάντες που μ' αρέσουν πάρα πολύ, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ζεμπέκικα. Γενικά με λίγο στα πιο αργά, γιατί εκεί πέρα έχεις τη δυνατότητα, να βάλεις περισσότερο λίγο συνέστημα. Οπότε θα πω αυτό, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχεις καταλάβει και ο μόνος από τους κριτήρες αλήθειες. Δηλαδή ήταν ένα ζεμπέκικο το οποίο δύο τα έλεγε όλα μόνο του.
0: Αυτό θα σου λέγα. Απλά εγώ κάνουμε μια συζήτηση τώρα, ξέρεις, φιλική. Δεν είναι συνέντευξη τώρα αυτό. Είναι φιλική συζήτηση και καθόμαστε τώρα και σου λέω ότι γι' αυτό κατάλαβα εγώ μερικά πράγματα. Η φωνή σου, Δημήτρη, είναι, θέλω να πω ότι είσαι για μένα προσωπικά έτσι. Όπως άκουσα και το τραγούδι και όπως το παίζαμε και το τραγούδι, σου λέω τους σκληρές αλήθειες. Ναι, μου αρέσεις. Είσαι ένας καλλιτέχνης για μένα που έχει μέλλον, ρε φίλε. Το βλέπω αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μετράει πάρα πολύ απόψη σου.
0: Όχι, δεν είναι το θέμα ευχαριστίας. Εγώ τα λέω με όλα τα παιδιά εδώ, με όλες τις συνεντεύξεις εδώ στο ραδιόφωνο που καθόμαστε και κάνουμε συζητήσεις. Όλοι, για μένα, όλοι οι καλλιτέχνες είναι καλλιτέχνες. Είμαστε, καταρχάς, θέλω να είμαι φίλος. Να μιλάμε, να συζητάμε, να πάσα στιγμή να είμαστε. Όπως είπα, να είμαστε παρέα, γιατί είμαστε μια αλυσίδα, ραδιόφωνο, ερμηνευτής, και αυτό έχει αποδειχτεί σε όλα τα χρόνια του ραδιοφώνου, έτσι, Δημήτρη?
1: Το ένα χέρι είναι η Βιτάλη και το δύο το πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να ακουστούμε και εσείς χωρίς εμάς δεν μπορείτε να παίξετε. Δηλαδή, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο πράγματα.
0: Και κυρίως Δημήτρη, αυτές τις εποχές, έτσι.
1: Αυτές τις εποχές, γιατί νομίζω ότι σε εισαγωγικά τρώει και λίγο ξύλο το ραδιόφωνο γενικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά οι καλές εκπομπές και οι καλοί άνθρωποι, γιατί μια εκπομπή έχει σημασία ποιος τη στελεχώνει, είναι σαν ένα μαγαζί. Το μαγαζί δεν κάνει τον άνθρωπο, οι άνθρωποι κάνουν τα μαγαζιά. Οπότε η καλή ραδιοφωνική παραγωγή και οι καλοί άνθρωποι και το βγάζουν αυτό το vibe, ακόμα και από το μικρόφωνο, γιατί ξέρεις, η φωνή σου είναι το α και το ω. Αυτό χρωματίζεις, με αυτό μιλάω στους ανθρώπους.
0: Σωστά,
1: είναι
0: σωστά.
1: Αυτό που δεν θα μπορέσει ποτέ η εικόνα να στο κλέψει.
0: Ακριβώς, και το ραδιόφωνο, Δημήτρη, είναι ένα μέσο, δηλαδή η μαγεία του ραδιοφώνου είναι ότι, ξέρεις, δεν βλέπεις τον άλλον. Είσαι στο κρυφό, κατάλαβες. Είναι αυτό ο έρωτας του ραδιοφώνου, ρε παιδί μου. Είναι ο έρωτας, όπως και ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής που κάνει, που συνδέεις εσύ όλο αυτό το πράγμα. Για μένα είναι ένα μαγικό. Δηλαδή το βλέπω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Τέλος πάντων, πολύ μιλήσαμε για το ραδιόφωνο. Θέλω να μιλήσω για σένα, για τον Δημήτρη.
1: Αυτό που σου είπα, στούντιο πολύ. Νέες συνεργασίες και περιμένω πώς και πώς να σου πω την αλήθεια το χειμώνα. Περιμένω πώς και πώς το χειμώνα. Θέλω πάρα πολύ να ανέβω πάνω, γιατί όπως είπα και πριν, Είναι ένας άλλος κόσμος η Βόρεια Ελλάδα. Διασκεδάζεται πάρα πολύ. Και νομίζω ότι στο επόμενο κομμάτι θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καινούριο ήχο.
0: Το εύχομαι,
1: μια ταυτότητα, να το πούμε έτσι.
0: Έτσι, ναι. Το εύχομαι, Δημήτρη, μέσα από την καρδιά μου, και ό,τι κάνεις να είναι πάντα πάντα επιτυχία. Σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Έτσι κι αλλιώς νομίζω θα τα λέμε, και χεράκι χεράκι θα προχωράμε. Οπότε δεν νομίζω να γλιτώσεις.
0: Εννοείται. Αυτό εμένα είναι χαρά μου, και χαρά μου πραγματικά. Και μακάρι να ήσουν και εδώ, να ήσουν εδώ δίπλα μου, να τα λέγαμε καλύτερα, να κάναμε και πιο πολύ ώρα εκπομπή, να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Να μπορέσεις να ήσουν στο στούντιο εδώ του PLFM. Αλλά θα γίνει και αυτό, όπως είπαμε, και μακάρι με την πρώτη ευκαιρία θα έρθει εδώ. Όπως είπα, υπάρχει και μια έκπληξη.
1: Ωραία. Όποτε θες, το ξέρεις ότι απέναντι σε φίλους είμαι ανοιχτός. Δεν έχω σε τίποτα να ανέβω και να πιούμε καφέ, να κάνουμε στούντιο, να κάνουμε ό,τι θες. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Νομίζω όχι. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ο κόσμος να έχει υπομονή γενικά, όχι απέναντι στο τραγούδι, γενικά στη ζωή, και ότι όλα είναι βάση σχεδίου Θεού, τίποτα άλλο.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, πάνω απ' όλα.
1: Αυτά. Μανώλη μου, εσύ ό,τι θες.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω εδώ για την έστω και την παρέα σου αυτή, τη λίγο τη τηλεφωνική που θα είχαμε. Βέβαια, όπως σου προανέφερα, θα ήθελα να είσαι εδώ πέρα να τα πούμε καλύτερα, να κάνουμε την εκπομπή μας εδώ μαζί. Αλλά θα γίνει και αυτό, σου το υπόσχομαι. Και αφού έχουν γίνει τα πράγματα έτσι, εύχομαι τα όνειρά σου όλα να πραγματοποιηθούν. Και μακάρι να, όπως είπες, να γίνει, να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να είμαστε κοντά, να έρθει και εδώ από τα στούντιο, να τα πούμε και από κοντά.
1: Μακάρι και θα γίνουν όλα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη παρέα. Και συνέχισε το ωραίο σου έργο.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, και εσένα σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι καλύτερο να είσαι πάντα γερός, δυνατός, και να μας προσφέρεις αυτά τα υπέροχα, πανέμορφα τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, Δημήτρη Γιαννούλα είχαμε εδώ στην παρέα. Ένα εξαιρετικό παιδί, νέος καλλιτέχνης. Πραγματικά μπείτε στην σελίδα του στο Facebook, στον Instagram, ακολουθήστε τον. Ακούστε τα τραγούδια του στο YouTube και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πραγματικά αξίζουν νέα παιδιά σαν τον Δημήτρη.
1: Σαν πύργα για να ανάψω. Είμαι το λάδι σε φωτιά.
0: Εδώ είμαστε στα 25 λεπτά και φίλοι και φίλες. Μετά τις 9 θερμοκρασία στα ύψη, παιδιά, πιστέψτε με. Χαμός ζέστη σήμερα. Καλά εντάξει, μου καιρούς είναι.
1: Ρίξουν τα μπαγκάκια.
0: Εμείς εδώ δροσιά παρέα μαζί. Έως στις 10 παρέα μαζί μας. Αγαπημένος Νίκος Βέρτης εδώ στον Bell FM. Ονείρο αληθινό.

ένας χαμός, παιδιά, με τον Θοδωρή Φέρη. Εντάξει, τα ξέρει ο άνθρωπος. Είπες. Εδώ είμαστε, Πέλα FM 103,3. Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα σας. Εδώ θα είμαστε για τις 10. Μείνετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Νικηφόρο και όλους τους ερωτευμένους. Ερωτευμένος είμαι, Νικηφόρος. Χαρισμένο για όλους και για όλες εσάς.

Στέλιος Ρόκος, αρκετά χρόνια πίσω. Χάντρα, χάντρα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στην όμορφη Πτολεμαϊδα και για του Φώτη, για όλη την παραίτσα. Καλησπέρα να στείλω στον φίλο μου Δημήτρη εδώ στα Γενετσά. 41 λεπτά και φίλοι και φίλες, μετά τις 9 στις 10 εδώ παρέα μαζί σας. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλο τον κόσμο. Ηλία, Ηλιάνα, μείνετε μαζί μας και τις 10. Νατάσα Θοδωρίδου για τη συνέχεια. Θα μιλήσω πάλι με τα αστέρια.

0: Γερουσαλίκης, αν ήμουν παλιόπαιδο.
1: Μιλούσα για αυτά που έκανες εσύ σε μένα. Αν ήμουν παλιόπαιδο, ποτέ δεν θα πονούσα.
0: Γεια σου, Ευαγγέλη, καλησπέρα.
1: Σ' αγάπησα και ζω για σένα.
0: Πολλά FM 103,3, Μανώλης Δούμτσης. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα σας κάθε Δευτέρα στις 8, τα λέμε παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μας ακούει και εργάζεται αυτή την ώρα. Την αγάπη μας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Πώς να μην τα έχεις θέρμα με αυτά τα τραγούδια. 55 λεπτά κάνε σε νέα. Ηλίας Φρετός, κάντε μου παρέα. Εμείς βέβαια κάπου εδώ πέρα πρέπει να σας αφήσουμε. Από τις 8 ήμασταν παρέα. Δημήτρης Γιαννούλος ήταν στην παρέα μας σήμερα.
1: Πείτε μου δυο λόγια να ξεχάσω. Πως απόψε θα καταστραφώ.
0: Εμείς κάθε Δευτέρα βράδυ είμαστε εδώ παρέα σας. Σας κρατάμε συντροφιά με όλες τις νέες αλλά και παλιές επιτυχίες. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ στον Πέλα FM.
1: Το φινάλε ήταν τέλος τραγικό. Τώρα από τους φίλους.
0: Και βέβαια μην ξεχνάτε,
1: συμπαράσταση για να...
0: Λίγο μετά τις 12 ως τις πρώτες πρωινές ώρες είμαστε παρέα με τις καλύτερες, με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Επιλέγουμε μαζί, ξενυχτάμε παρέα. Θυμόμαστε. Και όπως είπα, ξενυχτάμε παρέα στις πρώτες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ από όλους εσάς. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλο τον κόσμο γιορτάζετε σήμερα.
1: Και πηγαίνω στη στεριά. Τα θάλασσια τα μάτια σου μου κάνουν.
0: Εμείς την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί σας. Ό,τι και να κάνετε, καλά να είστε, καλά να περνάτε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εμείς εδώ την επόμενη Δευτέρα μαζί σας και πάλι. Καλή συνέχεια.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
4: Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού στο Παλέφυτο είναι γεγονός. Με τα επιτελεία τους. Στο Λαϊκό ο Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Ποντιακό ο Γιώργος Ασκαλίδης και ο Αθανάσιος Σέρκος με τα χάλκινα της Γουμένισσας. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο γήπεδο Παλεφύτου Σάββατο 25 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ από τις 9 το βράδυ.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Bella FM

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρίς

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη η γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω

ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ξέρεις τι είναι. Να έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια